0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

as she gets up off the floor. Why is it that you beat me?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

τσούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Όχλωσόμο θυμαδών ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκάρα που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτέλεσμα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα. Έλσα σε φοβάμαι, Έλσα σ' αγαπώ. Μια στιγμή μαζί σου

0: Is it difficult to be a teenager?
1: Hi everyone! Is being a teenager difficult?
0: Sometimes I think the answer is yes.
1: We have homework, exams, friendships, family expectations, and lots of changes happening in our lives. Some days we feel confident and other days we feel confused. But being a teenager is also exciting. We're learning new things, discovering who we are, and becoming more independent. It's okay not to have everything figured out yet. We're all growing, learning, and making mistakes along the way. And that's completely normal. Thanks for listening and see you in the next episode. Bye bye.
2: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου ΔΕΑΜΑΣ σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι γεμάτο παράδοση, ρυθμό και κληρονομιά.
3: Θα ταξιδέψετε μαζί μας από την Ασία ως την Αφρική, από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, ανακαλύπτοντας μελωδίες που κρύβουν ιστορίες, συναισθήματα και παραδόσεις λαών με διαφορετικές κουλτούρες.
4: Θα ακούσετε ρυθμούς που ενώνονται με την φύση, στίχους που μιλούν για την αγάπη, τη ζωή και τον αγώνα των ανθρώπων. Σας περιμένουμε στις 27 Απριλίου, 8 η ώρα το βράδυ, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εσύ, τη φωνή των μαθητών.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα σας! Θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τη συγγραφέα για τον Άγιο Χριστόφορο. Ήταν πολύ άσχημος, αλλά είχε πάρα πολύ καλή ψυχή. Δεν τον αγαπούσαν πολύ, πέρασε πολλά μαρτύρια, αλλά δεν τα φοβήθηκε. Όταν ήταν λίγο πιο νέος, έπαιρνε στους ώμους του τους ανθρώπους και τους πέρναγε από την άλλη όχθη του ποταμού. Και μία μέρα ο Άγιος Χριστόφορος εκεί άκουσε, ήταν μία βροχερή μέρα και άκουσε ένα παιδάκι να κλαίει έξω. Το πήρε και πήρε ένα ξύλο και μπήκε μέσα στο ποτάμι αγκαλιάζοντας το από τους ώμους και στηριζόταν πάνω στο ξύλο ο Άγιος Χριστόφορος. Μόλις το πέρασε στην όχθη του ποταμού, το παιδάκι του είπε ότι είναι ο Χριστός και μόλις ανέβασε το Χριστό πάνω στην πλάτη του. Γιατί ήταν τόσο βαρύς ο Χριστός, ήταν σαν να σηκώνει έναν πολύ μεγάλο άντρα. Γιατί είχε πολύ δύναμη ο Χριστός. Εκείνη την ώρα που το είπε, εξαφανίστηκε και όλο το παιδάκι. Ο Άγιος Χριστόφορος έκανε πολλά θαύματα. Μία μέρα ήρθαν πολλοί στρατιώτες και για να τον πολεμήσουν. Όμως οι στρατιώτες πήγαν εκεί πέρα και του είπαν: «Αν μας μοιράσεις αυτή την μπουκιά ψωμί, θα σε ακούσουμε και θα μας καθοδηγείς». Ο Άγιος Χριστόφορος προσευχήθηκε και το ψωμί πολλαπλασιάστηκε και έτσι οι στρατιώτες χόρτασαν και περίσεψε κιόλα. Έτσι ακολουθούσαν για πάντα τον Άγιο Χριστόφορο. Αυτή σήμερα η γιορτή είναι σημαντική, είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Είπε κάποια λόγια για σήμερα που εμείς εδώ το γιορτάζουμε.
2: Και μιλούσε για μας, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους.
3: European School Radio, the first student radio.
4: Γεια παιδιά, τι κάνετε?
5: Καλά, εσύ?
4: Ρε παιδιά, σταματήστε να είστε συνέχεια στα κινητά.
5: Γιατί ρε Μαρία?
4: Για να μιλήσουμε σαν άνθρωποι.
6: Παιδιά, έχει δίκιο η Μαρία, ας αφήσουμε το τηλέφωνο.
7: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Ραφαήλ, ας τα αφήσουμε τα κινητά.
8: Συμφωνώ κι εγώ με τα παιδιά.
9: Ας αφήσουμε τα τηλέφωνα και ας μιλήσουμε με τους φίλους μας.
10: Αφήνω το τηλέφωνο στο τραπέζι και μιλάω με τους φίλους μου.
3: European School Radio, the first student radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
21: Απόσπασμα από το θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα που πήρε μέρος στη Μάχη του Κυλκής. Το βιβλίο του λέγεται «Η Μάχη του Κυλκής». Τη δεύτερη μέρα της Μάχης του Κυλκής, νομίζω στις 20 καν στις 21 Ιουνίου, δεν εμπήκαμε αμέσως από το πρωί στη μάχη, γιατί είμαστε στη μάχη όλη την προηγούμενη ημέρα και είχαμε φοβερές απώλειες. Είχε τραυματιστεί και ο Μανέτας, ο ταγματάρχης μας, και πολύ αξιωματική. Θυμάμαι που είδα με τα μάτια μου έναν μελέτη από τα Μέγαρα, έφεδρο αξιωματικό, που τον πηγαίνανε με το φορείο τραυματισμένο και εφώναξε: «Πολεμάτε, παιδιά! Πολεμάτε, παιδιά!» Εδώ έρχεται να υπώ το πώς εγώ ετραυματίστηκα στη μάχη του Κυλκής. Είναι πολύ δύσκολο. Την ιστορία αυτή θα πρέπει να την υπεί ένας άλλος. Δεν μπορεί ποτέ ο ίδιος ο άνθρωπος να διηγηθεί μια ιστορία η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι για τον ίδιο επενετική ή δοξαστική. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι όμως το φέρσιμό μου αυτήν την ημέρα, τώρα που το θυμάμαι, και όχι μόνο τώρα, παρά έκτοτε στο βίο μου ολόκληρο, όσες φορές ετύχαινε να νιώθω μείωση από κάτι, είτε διότι με κατάκριναν τίποτε, είτε γενικά, όπως τυχαίνει καμιά φορά ένας άνθρωπος να έχει φταίξει, ή να τον κατηγορούν και να παθαίνει μέσα του ένα σάλεμα, μια μείωση, έπειτα από εκείνη την ημέρα έστελνε το νου μου ή έφευγε από μόνος του και πήγαινε εκεί. Και αμέσως και η μείωση έφευγε από μέσα μου. Το θάρρος μου άλλαζε και αποκτούσε σαν να πούμε μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, ένα είδος σεβασμό για τον εαυτό μου. Έλεγα, μη σκέφτεσαι, δεν είναι μείωση, δεν έχεις τίποτα, διότι σε εκείνη την περίσταση εφέρθηκες έτσι. Το φέρσιμό μου είναι από μια πλευρά διδακτικό και πρέπει να το αναφέρω εδώ.
22: Τώρα θα διαβαστούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο του κύριου Θανάση Βαφιάδη για την τοπική ιστορία του Κυλκής. Η πρώτη, «Εμποροπανήγυρη του Κυλκής». Οι εμποροπανηγύρις άκμασαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία ο πλούτος ήταν περιορισμένος και οι μικρές γεωργικές περιφέρειες δεν προσφέρονταν για τη μόνιμη εγκατάσταση εμπόρων. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η προμήθεια των διαφόρων εμπορευμάτων από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα ήταν δύσκολη εξαιτίας των μακρινών αποστάσεων, των κοπιαστικών δρομολογίων και των πολυδάπανων μεταφορών. Η πιο σημαντική από αυτές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε από τις 3 έως 17 Οκτωβρίου του 1926. Ενώ οι εμποροπανηγύρις είχαν αρχίσει να φθήνουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο Κυλκής, ο θεσμός της εμποροπανήγυρης επιχειρήθηκε να αναβιώσει το 1930. Στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου του 1930, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυλκής πρότεινε την καθιέρωση και εν την πόλη Κυλκής της Τελέσεως ετήσιας εμποροπανήγυρης. Την επόμενη χρονιά, τα σχέδια της Κοινοτικής Αρχής ήταν πιο φιλόδοξα. Μετά την απόφαση της 17 Ιανουαρίου του 1931, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειάς της, η οποία θα ήταν δεκαπενθήμερος. Στη συνέχεια της απόφασης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας. Οι απαιτούμενοι για τη διαμόρφωση του χώρου δαπάνη θα καταβάλλονταν από την κοινότητα, η οποία στη συνέχεια θα εκμίστονε τα παραπήγματα για ορισμένα έτη. Έτσι, θα γίνονταν δυνατή μεταφορά στην ανακαινισμένη πλατεία των Κρεοπολίων, των Ιχθυοπολίων και των Λαχανοπολίων. Με την προοπτική αυτή, είχαν συμφωνήσει ήδη Κρεοπόλες και αναμένονταν και η συμφωνία άλλων δύο επαγγελματικών κλάδων. Στην εμποροπανήγυρη, μικρά παιδιά που με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης έβρισκαν τρόπο να πείσουν τους γονείς τους και συγγενείς να τους χαρίσουν κάποιο παιχνίδι. Όσο για την ερώτηση, αν και τότε η τσίκνα από τα ψημένα κρέατα κάλυπτε τους χώρους της εμποροπανήγυρης, η απάντηση είναι θετική. Τώρα θα διαβαστεί ένα απόσπασμα για το επάγγελμα των τζαγκάριδων στο Κυλκής.
4: Παπούτσια από τον τόπο σου κι ας είναι χειροποίητο. Ο μεγάλος αριθμός των τσαγκάριδων που δούλευαν στην πόλη μας στην περίοδο του Μεσοπολέμου μαρτυρεί ότι το επάγγελμα αυτό, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο, υπήρξε από τα πιο συνηθισμένα. Τα τσαγκαράδικα ήταν συνήθως ατομικές επιχειρήσεις που πολλές φορές περνούσαν από τον πατέρα στον γιο, αλλά υπήρχαν και τα μεγάλα τσαγκαράδικα όπου δούλευαν πολλοί τσαγκάριδες μαζί με τους καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστήρια αυτά δέχονταν μεγάλες παραγγελίες και δούλευαν ασταμάτητα.
6: Έλενα Τζανίδου, Παναγία του Βλαντιμίρ, από το Νοβοροσίσκ στο Πόντο και εξυπόλυτη στη Μακεδονία. Στη μνήμη όλων των Ποντίων. Σκοτάδι. Και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα καράβι με ανοιγμένα τα λευκά πανιά πλησίαζε στο προορισμό του. Ξαφνικά, θεόρατα κύματα έδειξαν τις γλώσσες τους και βάλθηκαν να νικήσουν σε δύναμη τους αέριδες και να καταπιούν το ξύλινο σκαρί. Μέσα στη φωτεινιασμένη θάλασσα, το καράβι του Γιάννη Καλτσίδη έμοιαζε σαν καριδότσουφλο έτοιμο να διαλυθεί. «Μαζέψτε τα πανιά», ούλιαξε ο καπετάν Γιάννης όταν μια αστραπή φώτισε τον ορίζοντα και ο καπετάνιος ίσα που πρόλαβε να ξεχωρίσει το βράχο. «Παναγιά μου, σώσε μας και μόλις πατήσω στην πόλη του Νοβοροσίσκ, τη γη του Νικολάου Β', θα ψάξω εκκλησία και θα σου ανάψω ένα κερί», είπε δυνατά ο καπετάνιος, κρατώντας με όση δύναμη είχαν τα νεανικά του χέρια το τιμόνι του ξύλινου σκαριού. Τελικά, το καράβι του κατάφερε και πέρασε ξυστά και με ασφάλεια δίπλα από το βράχο.
7: Λαέρτης Μάλγαρης, ένα αυτοβιογραφικό διήγημα, η Σιρήνα. Καθώς ξυπνώ μια Κυριακή του Ιανουαρίου, τυλιγμένος μέσα στο πάπλωμα λόγω του πρωινού κρύου, σκέφτομαι ότι σήμερα δεν έχω σχολείο και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να κάνω για να περάσει η μέρα. Πάντα μ' άρεσε να εξερευνώ το σπίτι της γιαγιάς. Περνά τον δρόμο και μετά από λίγο φτάνω στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου. Μπαίνω μέσα, ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω την πόρτα του σπιτιού. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες μέσα στις επίσης παλιές κορνίζες και προσπαθώ να αναγνωρίσω τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Αποφασίζω να πάω στην πίσω μεριά στο πίσω μπαλκόνι. Ανοίγω τα κλειστά παντζούρια και το δωμάτιο ξαφνικά φωτίζεται. Κοιτάω τις γύρω πολυκατοικίες του τετραγώνου, βλέπω τόσα μπαλκόνια, τόσα σπίτια, τόσες οικογένειες, ιστορίες. Καθώς γυρίζω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, αντικρίζω μέσα στην θολούρα της ομίχλης, τη Σιρήνα. Αυτή η Σιρήνα, από όσο ξέρω, βρίσκεται στην τεράτσα της παλιάς αστυνομίας πάνω στην 21η. Απλή, λιτή και για μένα καθόλου απέριτη. Σκουριασμένη πια μόνο με 3 λεπτά σίδερα να τη στηρίζουν, κάθεται εκεί για χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αποτελείται από 3 αναποδογυρισμένους γκρι δίσκους, με εσοχές έτσι ώστε να δημιουργείται αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος που τελευταία τον ακούω συχνά μέσω της τηλεόρασης. Εύχομαι να μην τον ακούσω ποτέ από αυτήν την Σιρήνα, αν δουλεύει. Τελικά έχω μεγαλώσει. Μαζί μου έχει αλλάξει και η γειτονιά. Οι άνθρωποι λες και δεν περνούσαν πια καλά όλοι μαζί, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους, μπροστά σε μια τηλεόραση. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ξέρω πως στις γλάστρες της γιαγιάς μου θα υπάρχει πάντα χώμα για να φυτέψω καινούργιες ντοματιές.
11: Κώστας Λαχάς, ο Τιμβορίχος. Τα λόγια μου, της νύχτας μετανάστες, σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Άσε τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μέσα στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας θρημόνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μέσα στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη, κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μυραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Ματσαίος είχε χρόνια να φανεί.
12: Στέφανος Τηλικίδης, της Σάντας. Στα πλάγια του Ντεβέν Καρά, καρσί τη Νέα Σάντα, το 13 έστησε στους Γερμανούς Παγάνα. Βαρούν οι αντάρτες στο ψαχνό, οι Γερμανοί φρουμάζουν. Στείνουν τους όλμους γρήγορα, στείνουν και τα μυδράλια. Ανάφτω τόπος καίγεται, μου γκρίζουν τα φαράγγια. Και ο καπετάνιος έκραξεν, ο καπετάν Αντώνης. Για σύρε εσύ καραφωτιά και πιάσε τις καμάρες, γιατί καθώς το σμίζομαι θα μας πλευροκοπήσουν. Τη διάτα δεν απόσωσε, μη δε το λόγο είπε, και οι Γερμανοί εφύτεψαν μες στο χωριό έναν όλμο. Εσκότωσαν 7 παιδιά, 7 επωνητάκια. Γαρέφι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι επωνίτες, και εκείνος μόνος κάθεται αμίλητος και κλαίει.
1: Νίκος Γρηγοριάδης, πρώτη αίσθηση. Ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. 14 φορές πέθαναν τα λουλούδια και μια ανοιξιάτικη βραδιά. Πρώτη φορά ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Παράξενο. Νύχτα σαν χαμόγελο από μέλι. Δύο μάτια. Δύο κόσμια λάκερι κύλησαν μέσα στις αρτηρίες μου και γράψαν στην καρδιά μου φωσφορίζοντας αγάπη. Πρώτη αίσθηση. Άγνωρη χαρά. 14 χρόνια. Και μόνο εκείνη τη νύχτα ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Εκείνη τη νύχτα και το πρωί, σε ένα χαρτάκι της καρδιάς, βρήκα τον πρώτο στίχο.
2: Ιωσέφ Ελιγιά Κιλκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Αχ, πόσο δυνηρό και απέσιο, σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο, η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία των θρήνων αρχινάει και σβούρα να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Του ρεβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη, να σβήνει
3: τώρα, σαν θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
23: Ηλικιακές τάξεις της καρδιάς στο European School Radio. Ηλικιακές τάξεις της καρδιάς Λευκάδας δημιουργούν ραδιοφωνικές εκπομπές. Παραγωγή των ραδιοφωνικών εκπομπών αυτών, οι οποίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, είναι 6 ομάδες παιδιών από την Α, Β και Γ Λυκείου της καρδιάς. Είμαστε ηλικιακές τάξεις καρδιάς στο European School Radio. Ακούστε μας.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite tenders.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Ένα κοινωνικό μήνυμα από το πρώτο γυμνάσιο Γέρακα, Radio Holics.

0: Στα μικρόφωνα, Θοδωρής Αγιούμπη, Νίκος Μαΐδης. Στίχοι, Radioholics. Μουσική, Jesse Blue. Ηχοληψία, Νικολέτα Τοντόροβα.
1: Ακούτε, European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Καλημέρα, Ζεφυρούλα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, τι κάνει?
2: Καλά, είμαι εσύ?
1: Καλά, θες να πάω στην παραλία?
2: Ναι, καλύτερα.
1: Γεια, παιδιά.
3: Γεια.
4: Τι λέτε, παιδιά, πάμε να περίπτω στην παραλία?
5: Καλύτερα. Καλύτερα.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έχει πλέει στη θάλασσα?
7: Μοιάζουμε ένα παιδί, πάμε να δούμε.
8: Ευρυζάντα.
9: Δείτε, είναι ένα κορίτσι, θα το βοηθήσουμε.
10: Αν την πάμε, θα είμαστε καμία.
11: Μία εβδομάδα αργότερα. Καλημέρα, παιδιά.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα,
14: κύριε.
11: Σήμερα θέλω να καλωσορίσουμε ένα καινούργιο παιδί, την Ασλή.
15: Ε, αυτό είναι το κορίτσι που είδαμε στην παραλία. Τι δουλειά έχει εδώ πέρα?
16: Ναι, και εδώ τα μαλλιά της, α, παπά.
17: Ε, ποια είσαι, γιατί δεν μιλάς? Άστε, μάλλον είναι χαμένη.
18: Hello, are you okay?
19: No, I think that everyone here hates me.
18: This isn't true. Me and some of my friends like you. You're a very good person.
19: Thanks.
18: I will speak to children.
11: Μία μέρα αργότερα.
4: Αυτό που έκανε είναι πάρα πολύ καλό.
7: Είμαι σίγουρος ότι πριν από το πολέμο στη χώρα της όλα ήταν ερώδυνα.
4: Μετά ένα μάλλον σκοτάδι σκέψη.
7: Τώρα είναι η ώρα να ακούσει τη φωνή της, να ακουστεί.
4: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν κάνει τα κόμματα. Δεν έχει σημασία αν είσαι διαφορετικός.
7: Είμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι μόνη της, είμαστε όλοι εμείς.
4: Δεν ζητάς να βοηθήσεις αυτόν που είδε το μαγειρά να πείσει από την αδειά του.
7: Δεν είσαι μόνος σου, είμαστε όλοι εμείς.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
20: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Σήμερα στο γυμνάσιο του Χερού ανοίγουμε ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Τι σημαίνει όταν μια περιοχή χάνει τους νέους της? Τι σημαίνει όταν το σχολείο μικραίνει χρόνο με τον χρόνο? Σήμερα μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και το δικό μας.

0: Όταν λέμε δημογραφικό, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά και πολλοί νέοι φεύγουν από τον τόπο τους για να ζήσουν αλλού. Έτσι ο πληθυσμός μικραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία.
1: Στο χωριό μου, πριν 20 χρόνια, το δημοτικό είχε 300 παιδιά. Τώρα, μόλις 80.
2: Μερικές τάξεις στο γυμνάσιο έχουν 12-13 παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι, κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν στο μέλλον.
3: Εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μείνουμε όλο και λιγότεροι και θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε πράγματα σαν σχολείο.
4: Σκέφτομαι ότι πολλοί φίλοι μου λένε πως όταν μεγαλώσουν θα φύγουν. Αυτό με στεναχωρεί γιατί αγαπάω τον τόπο μας.
5: Όταν αδειάζει μια περιοχή δεν χάνει μόνο πληθυσμό, χάνει και ζωή.
6: Τα σπίτια παλιών οικογενειών είναι κλειστά. Στο καφενείο βλέπεις κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
0: Το δημογραφικό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει για πολλούς λόγους.
3: Οι νέοι φεύγουν για σπουδές και δεν επιστρέφουν. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ.
4: Οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, οπότε κάνουν λιγότερα παιδιά.
7: Και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.

0: Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο. Λιγότεροι νέοι, λιγότερες υπηρεσίες, ακόμη πιο λίγοι νέοι.
1: Όταν μικραίνει ο πληθυσμός, μικραίνουν και ευκαιρίες. Λιγότερες ομάδες, λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα τμήματα στο σχολείο.
2: Και αυτό επηρεάζει και εμάς. Έχεις λιγότερους φίλους, λιγότερους μαθητές και νιώθεις ότι ο τόπος σου αργά-αργά αδειάζει.
0: Το δημογραφικό δεν είναι απλώς νούμερα. Είναι η καθημερινότητα, τα σχολεία, οι γειτονιές, το μέλλον ενός τόπου.

0: Το μέλλον δεν είναι γραμμένο. Υπάρχουν λύσεις και η κάθε περιοχή μπορεί να βρει τις δικές της.
1: Αν υπάρχουν δουλειές, οι νέοι μένουν. Αν υπάρχουν υποδομές, μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά εδώ.
2: Η τηλεργασία επιτρέπει στους ανθρώπους να δουλεύουν από οπουδήποτε, γιατί όχι και από το τυχερό.
3: Επίσης, δράσεις, πολιτισμός, αθλητισμός. Όσο ζωντανή γίνεται μια περιοχή, τόσο περισσότεροι θέλουν να μείνουν.
0: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι οι τόποι χρειάζονται ανθρώπους για να ζήσουν και ότι οι νέοι δεν είναι απλά το μέλλον ενός τόπου, είναι η ψυχή του σήμερα.
4: Ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να μένεις κάπου, αλλά να νιώθεις ότι αξίζει να μένεις.

0: πατέρα. Προστατεύομαι. Μαθαίνω. Συντονιστείτε μαζί μας για να συζητήσουμε παρέα για τα θέματα της αξιοπιστίας των πηγών στο διαδίκτυο.
1: Είμαστε οι μαθητές και οι μαθητρές της 4ης τάξης. Το 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας. Και όλοι μαζί θα σας δείξουμε
2: πώς μπερδευτήκαμε αρχικά. Αλλά ξεμπερδευτήκαμε τελικά. Παραμένοντας αξιόπιστοι.
3: Τελικά, το καταλάβαμε. Και πιστεύουμε ότι θα το καταλάβετε κι εσείς που θα μας ακούσετε τι σημαίνει αξιόπιστη πηγή. Σας περιμένουμε!
4: Safe Surfing, το podcast του Γυμνασίου Αναράχης Εμπορίου στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο Europe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πρώτη Πολυκύρια Κλείου, η ψυχούλα, Διονύσιο Σολωμός. Ο σαν γλυκόπνο δροσά το αεράκι μέσα σε ανθότοπο και το παιδάκι την ύστερη έβγαλε αναπνοή. Και η ψυχούλα του εις τον αέρα γλίγορα ανέβαινε προς τον εθέρα σαν λιανοτρέμουλη σπίθα μικρή. Όλα την έκραζαν, όλα τα αστέρια και εκείνη εξάπλανε δειλή τα χέρια γιατί δεν ήξερε σε ποιο να μπει. Αλλά να, το έδωσε ένα αγγελάκι, το φιλί αθάνατο στο μαγουλάκι που έξαφνα έλαμψε σαν την αυγή.
4: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ξεκίνησα σαν μια σταγόνα νερό. Όταν με γνώρισες, με είπες βροχή. Μου πότισε τα σπαρτά του πατέρα σου. Θυμάσαι τότε, χρυσαβέλια βροχή να πέφτει πάνω στη γη μας. Μετά, έγινε αρένα. Υπήρξε στη γαλάζια θάλασσα. Γέμισε με τα χρόνια του αλμυρί νερού. Με πήγατε στον πλανήτη μας. Τότε έγινε κύμα και έπαιξες μαζί μου το καλοκαίρι. Βοτιές και πυκλικές με τα κοντά μου, σαν σπλάχνα μου μέσα σαν έρωτας. Ήρθε χειμώνας και έγινα χιόνι. Και εσύ έφτιαξες τον πρώτο σου χιονάνθρωπο. Μικρό παιδί τότε στα χέρια σου, χούφτες άσπρο χιόνι. Τώρα είμαι απλά μια σταγόνα που πέφτει. Για πόσο ακόμα άραγε?
4: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Στο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή, εκτοξεύθηκαν τα αέρα του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
7: Όταν μεγαλώσω θέλω να αναπνέω καθαρό αέρα.
6: Ένα εκατομμύριο ήδη φυτά και ζώα κινδυνεύουν με οριστικό αφανισμό σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ.
8: Όταν μεγαλώσω θέλω να υπάρχουν όλα τα ζώα.
9: Η πύρινη κόλαση δεν έχει τέλος στην Αυστραλία. Ανθρώπινες ζωές χάνονται, τεράστιες δασικές εκτάσεις καίγονται.
10: Όταν μεγαλώσω, θα γίνω πεδοσφαιριστής και δράσω σε το κόσμο.
6: Κύπελα καφέ, πλαστικές σακούλες, καλαμάκια, μπουκάλια του νερού και του αναψυκτικού, πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Χρησιμοποιούνται για λίγο και στη συνέχεια πετιούνται.
11: Όταν μεγαλώσω, δεν θα χρησιμοποιώ πλαστικά.
12: Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα.
6: Και ενώ σε όλη την Ευρώπη το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων έχει λυθεί,
13: όταν μεγαλώσω θα αξιοποιώ τα σκουπίδια.
14: Είναι οι πρώτοι σκύλοι στην Ελλάδα που εντοπίζουν τα δηλητηριασμένα δολώματα προκειμένου να διασώσουν την άγρια ζωή.
15: Όταν μεγαλώσω θα εκπαιδεύσω σκυλιά που θα σώζουν τα ζώα.
16: Μέχρι να μεγαλώσω όμως κάτω εσύ.
17: Ναι μπορείς.
4: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
18: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δυνατά και συγκινητικά έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου. Ένα ποίημα που δεν γράφτηκε απλώς για να διαβαστεί, αλλά για να τραγουδηθεί. Ένα κάλεσμα σε ελευθερία, ενότητα και αγώνα.

Ηρυγά Φαίρεως ή Ηρυγά Βέσλη στην Λύση έγραψε τον Θούριο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ήταν μια εποχή σκοτεινή για την Ελλάδα. 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Μα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων έκαιγε μια σπίθα. Η πίστη ότι η ελευθερία άξιζε περισσότερο από τη ζωή. Ο Ρήγα δεν έγραψε απλώς ένα ποίημα, έγραψε ένα ύμνο επανάστασης. Ένα τραγούδι που ξεσήκωνε, ανέπνεε και ένωνε τους σκλαβωμένους. Ο ίδιος έλεγε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Και ο Θεούριος ήταν η πιο δυνατή φωνή αυτής της ελεύθερης σκέψης. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά? Αυτή η πρώτη στίχη είναι κραυγή αφύπνισης. Ο Ρήγας μιλά σε όλους, στους σκλαβωμένους, στους φοβισμένους, στους κουρασμένους. Τους ρωτά με πόση ακόμα υπομονή θα ζουν κρυμμένοι όταν η ώρα της ελευθερίας έχει φτάσει. Εμείς στην ομάδα μας επιλέξαμε δύο στίχους που αποδίδουν πιο δυνατά το μήνυμα του Ρήγα. «Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά» και «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Αυτοί οι στίχοι δείχνουν ξεκάθαρα την αξία της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που είναι πιο σημαντική και από την ίδια την ζωή. Μέσα τους υπάρχει πάθος, θάρρος και μια φωνή που δεν φοβάται πια. Ο Θούριος δεν είναι ένα απλό ποίημα, είναι ένα πολεμικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα που προκαλούν ρίγος και δύναμη. Ας δούμε μερικά από αυτά. Επαναλήψεις όπως το «ως πότε, παλικάρια» που ξυπνούν συνειδήσεις. Αντιθέσεις όπως και «ελευθερία και σκλαβιά». Φως και σκοτάδι. Προστακτική φωνή «σηκωθείτε, ενωθείτε» που καλεί σε δράση. Και φυσικά μεταφορές όπως τα λιοντάρια που συμβολίζουν τη γενναιότητα του αγωνιστή. Όλα αυτά κάνουν το ποίημα ζωντανό, ρυθμικό, φλογερό. Δεν μοιάζει με ανάγνωση, μοιάζει με κάλεσμα. Ο ρυθμός του Θεουρίου θυμίζει τα παραδοσιακά κλέφτικα τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια που οι Έλληνες τραγουδούσαν στα βουνά όταν πολεμούσαν για την πατρίδα. Ο δυναμικός ρυθμός, το ηρωικό ύφος και οι στίχοι γεμάτοι πάθος έκαναν το Θούριο να μοιάζει περισσότερο με τραγούδι παρά με ποίημα. Ένα τραγούδι που ενώνει, ένα τραγούδι που μεταδίδει πίστη, ανδρεία και ελπίδα.

Στη σημερινή εποχή, ο θείουρος έχει διασκευαστεί πολλές φορές. Υπάρχουν εκτελέσεις που συνδυάζουν παραδοσιακά όργανα με ηλεκτρονικούς ήχους, δίνοντας ένα παλμό στο ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι το όμορφο. Η φωνή του Ρίγα συνεχίζει να ζει, να προσαρμόζεται, να εμπνέει. Η ελευθερία δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι και εσωτερική. Ελευθερία σκέψης, έκφρασης και σεβασμού. Ο λόγος του Ρίγα ενέπνευσε και τη ζωγραφική, πίνακες όπως ο Ρίγας Φεραίος του ανώνυμου καλλιτέχνη, Κλέφτες στο βουνό ή ο Όρκος των Φιλικών του Θόδωρου Βριζάκη. Δείχνουν αυτή τη φλόγα του αγώνα. Μπορείς να δεις τα πρόσωπα των μορφών, την αποφασιστικότητα, την ενότητα, τη θυσία. Δεν είναι απλά εικόνες, είναι μνήμες, ζωντανές ακόμα. Αν σκεφτούμε σήμερα τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, ίσως όχι να πολεμάς με όπλα, αλλά να υπερασπίσεις αξίες, δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό. Ο θείουρος γίνεται έτσι διαχρονικός. Δεν ανήκει στο 1800. Ανήκει σε κάθε εποχή που οι άνθρωποι ζητούν ελευθερία.

Ο Ρήγας δεν έζησε για να δει την επανάσταση του 1821, όμως η φωνή του έγινε σάλπισμα για όσους αγωνίστηκαν μετά. Και μέσα από τον θύριο συνεχίζει να θυμίζει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτός ο στίχος δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι τρόπος ζωής.

Θοδωρής του Ρίγα είναι η φωνή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει. Μια φωνή που μας καλεί να θυμόμαστε, να αγαπάμε και να αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το podcast. Μείνετε ελεύθεροι, μείνετε άνθρωποι. Ελευθερία ή θάνατος.

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά του.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και θα σας πούμε ποιες είναι οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών. Πρώτον, διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες. Τα ρίχνουμε χύμα. Πέμπτον, δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στις μπλεκάδες των ανακύκλωσης. Και φυσικά μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και στους γνωστούς μας.
6: Ακούω και εγώ European School Radio γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Γίνεται γύρω σου, στο άλλο ημισφαίριο, πέρα από τον εσημερινό, έξω από τα όνειρα και τους εγωισμούς. Μοιάστηκες ποτέ, υπολόγισες ποτέ και το εμείς, έδρασες ποτέ.
2: Πώς μπορείς να κοιμάσαι τα βράδια χωρίς καμία απολύτως έγνοια, όταν ξέρεις ότι μια μάνα δεν μπορεί να ταΐσει το παιδί της.
3: Μαμά, πεινάω. Πότε θα φάμε?
4: Σου υπόσχομαι πως αύριο θα έχουμε φαΐτο. Θα είναι μια καλύτερη μέρα.
1: Τώρα με την πανδημία, συνάνθρωποι μας είναι στα νοσοκομεία, παλεύοντας για τη ζωή τους. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν σπίτια, δουλειά και κάθε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
3: Έχω μείνει από τον παππού και τη γιαγιά. Τι άραγε να κάνει? Είναι καλά.
1: Πώς μπορείς να κλείνεις τα μάτια και να σε συνεπέρνουν τα όνειρα σε μια άλλη μαγική γη, όταν στη δική μας γη υπάρχει πόλεμος, φτώχεια, πόνος, αρρώστιες.
2: Σκοτώνονται τα αδέρφια σου, πονούν τα αδέρφια σου. Αλλά εσύ είσαι χαμένος στα όνειρα. Άνθρωποι είναι εδώ τι είμαστε, αλλά εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι ένα, μοιάζονται, αγαπάνε, ενδιαφέρονται. Άνθρωποι δεν είμαστε. Μήπως γινόμαστε τέρατα? Ίσως είμαστε λιγότερο άνθρωποι.
3: Άνοιξε το παράθυρο και σταμάτα να κοιτάς.
2: Δες την πραγματικότητα.
4: Ενδιαφέρσου.
1: Αγάπα.
5: Μη σκέφτεσαι το εγώ, αλλά το εμείς. Στο χέρι
0: ακούω
5: και
0: εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
7: Dear, dear, how queer everything is today. And yesterday, things went on just as usual.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπήρχε κάποτε ένας όμορφος πλανήτης που τον έλεγαν Γη.
2: Η Γη ήταν ένα παραδεισένιο μέρος γεμάτο με πράσινα τοπία, καταγάλωμους ωκεανούς και ολοκαθαρό αέρα.
3: Εκεί ζούσαν ζώα φιλικά προς το περιβάλλον και παντού επικρατούσε αρμονία και ισορροπία.
4: Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη και άρχισε η καταστροφή.

0: Η γη εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Το αποτύπωμά μας είναι καταστροφικό.
2: Ο άνθρωπος καταστρέφει το ίδιο του το σπίτι.
3: Ρύπανση και καταστροφή, ο άνθρωπος υπεύθυνος.
4: Το οξυγόνο μας τελειώνει.
5: Ο άνθρακας βάφει τους ουρανούς μας μαύρους.
6: Κόκκινος ουρανός στην πόλη μας σήμερα.
7: Θάλασσες γεμάτες σκουπίδια. SOS για το περιβάλλον.
8: Το περιβάλλον σε κρίση.

0: Και τώρα τι!
1: Η γη μας προειδοποιεί ότι κινδυνεύουμε πολύ. Το αποτύπωμά μας πάνω σε αυτή πρέπει να μειωθεί. Αλλά κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό δημιουργεί. Από την Γροιλανδία στην Ανταρκτική και από την Ασία στην Αμερική, αν αλλάξω εγώ και εσύ, θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να σώσουμε τη γη.

Το ενεργειακό μας αποτύπωμα βαρύ όταν σπαταλάμε ρεύμα κάθε στιγμή. Σβήσε το φως, σκέψου ξανά, η ενέργεια καταστρέφει τη γη σιωπηλά.

Το αποτύπωμα του άνθρακα πληγώνει τη γη που συνεχώς ματώνει. Καπνεί, κάψιμα και ρήπη πολύ ζεσταίνουν τον πλανήτη τη γη. Μα εμείς συχνά δεν ακούμε, σε ένα αύριο δίχως επιστροφή βαδίζουμε.

0: Τα απορρίμματα αφήνουν σημάδι βαρύ στη στεριά, στη θάλασσα, στη γη. Μείωσε επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ξανά και η φύση θα χαμογελά.
1: Πέτα το σκουπίδι μέσα στον κάδο και όχι στη θάλασσα, στον πάτο. Γι' αυτό μειώνουμε το αποτύπωμά μας για να έχουν αύριο χώρο να παίξουν τα παιδιά μας.

0: Άλλαξε, άνθρωπε, μείωσε. Μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Όλη φύση, όλη πλάση σε αναζητεί για να υπάρξει. Η σπατάλη δίχως όρια γεμάτη. Στην απώλεια θα φτάσει. Βοήθα τη ζωή να αλλάξει.
2: Μείωσε το δυτικό αποτύπωμά σου. Άλλαξε συνήθειες και πράξεις για να συνεχίσει να υπάρχει. Γίνεται κύμα δυνατό. Γίνεται μια αρχή. Γέμισε νερό τη γη.

0: Η γη είναι σε κίνδυνο πολύ, γι' αυτό και θέλει να μας το πει. Κάθε μας βήμα, κάθε πράξη μικρή, μπορεί να γίνει ελπίδα στη γη.
1: Από τη μια γωνιά στην άλλη, αν ο κόσμος συγκεντρωθεί, μπορεί να γίνει αλλαγή και να αρχίσει μια νέα ζωή.

0: άνθρωπε άλλαξε, άνθρωπε μείωσε, μείωσε το αποτύπωμά σου.
1: Κλείσε τη βρύση, άσε το ποτάμι να κυλήσει, σβήσε το φως να παραμείνει ο ήλιος φωτεινός, σώσε το χαρτί, τα δέντρα έχουν και αυτά ζωή. Μην πετάς παντού σκουπίδια για να μείνει η φύση ίδια, καμινάδα μην καπνίζεις και τον αέρα να στραγγαλίζεις. Άνθρωπε πρέπει να σοβαρευτείς αν θες να σώσεις το μέλλον της γης.

0: Η γη ζητάει βοήθεια. Την ακούς?
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Για την ιστορία του κόσμου. Και ας πούμε, μπορούμε όταν βγούμε στον αέρα.
3: Όταν βγούμε στον αέρα, μπορούμε να σκάνουμε αυτό το τηλέφωνο για να έχουμε πίσω το τηλέφωνο. Πιστεύω θα αρέσει πολύ η ιδέα.
2: Θα είναι πολύ, θα αρέσει πολύ.

0: ακούσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
1: Η μελοποιημένη ποίηση μέσα από τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Θα μιλήσουμε για τη μελοποιημένη ποίηση, ένα μοναδικό είδος τέχνης που ενώνει τη λογοτεχνία με τη μουσική.
2: Θα ακούσουμε κάποια από τα μελοποιημένα ποίηματα που συναντάμε στα σχολικά μας βιβλία των κειμένων ελληνικής λογοτεχνίας.
3: Θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της ποίησης που έχει ντυθεί με νότες.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πρότυπο γέλη Ηρακλείου. Ειρήνη, Σπύρος Κοκκίνης. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν ένα χέρι φιλικό στον ώμο, σαν καλημέρα από φωνές πουλιών και σαν χωριάτικο ψωμί και παραμύθι. Έτσι απλά, όπως το γράφουμε, σαν το χαμόγελο του ήλιου στα περβόλια και σαν προσευχή της μάνας μας και σαν παράθυρο ανοιγμένο στη λιακάδα. Έτσι απλά όπως το γράφουμε. Σαν καμινάδα που σφυρίζει στον αέρα, σαν ιδρωμένο μέτωπο και σαν καμπάνα μυστική του δείπνου. Έτσι απλά θα τραγουδάμε, μέσα από τις άλπιγγες των παιδικών χεριών, για την ειρήνη.
5: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.

Τότε έπαιζε στην αγριά δύση, αθώα πριγκίπισσα που ψάχνει αλήτη. Και στις πλατείες τα τραπεζάκια ήσουν αμούρι στα πηγαδάκια. Κάποτε μίλαγε σαν τον Μπουχάριν με στοματισμάτα και τις Ντέμπορα Χάρη. Και στα παρτάκια ανοιξιάτικο βράδυ ένα μπλουζ του Χριστόφ με ανταρκτικό χάρι.

την πρώτη σελίδα. Να είσαι αγκαζέ με έναν τύπο ατσίδα. Γιατί η γυναίκα ξέρεις πάντα χρωστάει σε όποιον στολίζει το εγώ της με χάρη. Α, καλά.

που μοιάζω σαν να μη θυμάμαι. Και εσύ φωνάζεις, σου φραζέτα θα με. Στο πουθενά που μας πήγε η σκάλα, μου λες πως θα μείνουμε δυο φίλοι για πάντα.

0: σιγά το πράγμα. Α, καλά, σιγά το πράγμα.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Υπάρχουν τόποι που δεν χρειάζονται ιστορίες για να σε ανατριχιάσουν, αρκεί να σταθείς μπροστά τους. Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού, λίγο πριν τα Λεχόνια Μαγνησίας, είναι ένας τέτοιος τόπος. Ένα κτίσμα που δεν εγκαταλείφθηκε απλώς από ανθρώπους, αλλά μοιάζει να έχει εγκαταληφθεί από τον ίδιο το Θεό. Πίσω από τους ραγισμένους τοίχους της, κρύβονται γεγονότα καταγεγραμμένα, ψήθυροι που πέρασαν από γενιά σε γενιά, μύθοι που γεννήθηκαν από ντροπή και αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ φωνακτά. Σε αυτή την αφήγηση δεν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε αν το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί κανείς δεν σταμάτησε ποτέ να το πιστεύει. Μαζί μας έχουμε έναν συμμαθητή μας που έχει εμβαθύνει στο θέμα και θα μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την έπαυλη. Αρχικά, πότε ακριβώς χτίστηκε και τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα?
2: Η έπαυλη χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ανήκει στην οικογένεια Κοντού, μια από τις πιο γνωστές και εύπορες οικογένειες περιοχής εκείνη την εποχή. Η ύπαρξή της είναι ιστορικά καταγεγραμμένη μέσα από συμβόλαια, κτηματολογικά στοιχεία και αναφορές σε παλαιές πηγές. Το σπίτι αποτέλεσε σύμβολο κύρους και δύναμης. Μεγάλη χώρη, επιβλητική τύχη, υπόγεια και εσωτερικά περάσματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν δέος πριν την κρίση. Ωστόσο, από πολύ νωρίς άρχισαν να εμφανίζονται σημάδια ότι η έπαυλη δεν θα είχε μία ήρεμη ιστορία.
1: Μάλιστα. Και γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο σημείο παρά τις επιφυλάξεις των τόπιων?
2: Πριν ακόμη υψωθούν οι πρώτοι τείχοι της έπαυλης, η περιοχή όπου χτίστηκε θεωρούνταν ιδιαίτερη. Παλιοί χάρτες και τοπικές αναφορές δείχνουν πως το σημείο βρισκόταν κοντά σε παλιό αγροτικό πέρασμα, ενώ υπήρχαν αφηγήσεις για προγενέστερα κτίσματα χαμηλής μορφής που είχαν εγκαταληφθεί. Κάποιοι ηλικιωμένοι μιλούσαν για ένα παλιό αγρόκτημα που κάηκε, άλλοι για ένα χώρο που απέφευγαν οι κάτοικοι ακόμα και πριν την ανέγερση της έπαυλης. Όταν η οικογένεια Κοντού αγόρασε τη γη, υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους ντόπιους, όχι επίσημες αλλά ψιθυριστές, γεμάτες επιφυλακτικότητα.
1: Κατά την ανέγερση της έπαυλης, παρουσιάστηκαν δυσκολίες ή πήγαν όλα ομαλά?
2: Η απόφαση για την ανέγερση της έπαυλης πάρθηκε με στόχο να δημιουργηθεί ένα σπίτι που θα άντεχε στο χρόνο και θα ξεχώριζε. Χρησιμοποιήθηκαν βαριά υλικά, πέτρα από την ευρύτερη περιοχή και τεχνίτες που είχαν εργαστεί και σε άλλα αρχοντικά της Μαγνησίας. Παρ' όλα αυτά, η κατασκευή προχωρούσε με δυσκολίες. Λέγεται πως τα θεμέλια χρειάστηκε να ξανασκαφτούν περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν καθυζήσεις και προβλήματα που δικαιολογούνταν από το έδαφος. Οι εργασίες καθυστερούσαν, τα σχέδια άλλαζαν και η αίσθηση ότι το σπίτι αντιστέκεται άρχισε να παίρνει μορφή ήδη από τότε.
1: Ήταν όμως πράγματι τεχνικά προβλήματα ή κάτι που ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα μέσα από το φόβο?
2: Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, καταγράφηκαν εργατικά ατυχήματα, τραυματισμοί και ένα θάνατος εργάτη. Γεγονός που αναφέρεται σε τοπικές αφηγήσεις εποχής, αν και τίποτα δεν αποδόθηκε επίσημα σε κάτι ανεξήγητο, η φήμη ότι το σπίτι δεν ήθελε να χτιστεί άρχισε να διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πιστεύω όλοι εμείς οι ντόπιοι έχουμε ακούσει έστω μία φορά τον αστικό μύθο της δηλητηρίασης μέσα μια μύδη. Πώς γεννήθηκε αυτός ο μύθος και γιατί επικράτησε τόσο έντονα?
2: Η οικογένεια Κοντού εγκαταστάθηκε στην έπαυλη και για ένα διάστημα η ζωή έμοιαζε να κυλά φυσιολογικά. Όμως οι θάνατοι άρχισαν να σκιάζουν το σπίτι. Μέλη της οικογένειας πέθαιναν σε νεαρή ηλικία, άλλοι από ξαφνικές ασθένειες, άλλοι υπό συνθήκες που δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως. Καταγράφεται ο θάνατος παιδιού της οικογένειας μέσα στο σπίτι, γεγονός που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Ακολούθησε ο πρόωρος χαμός της μητέρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας, αφήνοντας την έπαυλη ουσιαστικά χωρίς σταθερή παρουσία. Οι θάνατοι αυτοί δημιούργησαν την πρώτη βαριά σκιά πάνω στο όνομα της οικογένειας Κοντού και στο ίδιο το κτίριο. Από τότε κυκλοφορεί η φήμη πως η οικογένεια πέθανε από δηλητηρίαση σαμιαμιδιού, το οποίο είχε πέσει μέσα σε δοχείο γάλατος που ήπιαν αργότερα τα μέλη. Αυτό αποτέλεσε έναν από τους πιο διασημότερους, αν όχι τον πιο διασημότερο αστικό θέλο της περιοχής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι πέθανε από φυματίωση, κάτι που ήταν μεγάλη ντροπή εκείνη την εποχή, ιδίως για μια τόσο εύπορη οικογένεια. Έτσι δημιούργησαν αυτό το μύθο. Μετά τη σταδιακή διάλυση της οικογένειας, η έπαυλη άρχισε να παρακμάζει.
1: Πώς μετατρέπεται μια ανθρώπινη τραγωδία σε ιστορία τρόμου?
2: Άλλαξε χέρια. Εγκαταλείφθηκε ή ξανακατοικήθηκε για μικρά χρονικά διαστήματα, ποτέ όμως χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έφυγαν βιαστικά μιλώντας για φόβο, ανησυχία και μια αίσθηση πως δεν ήταν μόνοι μέσα στο σπίτι.
1: Κάτι άλλο που έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορές είναι για την ιστορία της έπαυλης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τι ρόλο έπαιξε όμως τα αλήθεια η έπαυλη εκείνη την περίοδο και γιατί επιτάχθηκε?
2: Η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία της έπαυλης ήρθε κατά τη γερμανική κατοχή. Τότε το κτίριο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και προφορικές ιστορικές αφηγήσεις, η έπαυλη λειτουργήσε ως χώρος κράτησης και ανάκρισης. Εκεί πραγματοποιήθηκαν βασανισμοί και εκτελέσεις Ελλήνων αντιστασιακών και πολιτών. Κάποιοι εκτελέστηκαν στον περίβολο της έπαυλης, άλλοι μέσα στο ίδιο το κτίριο. Πολλοί από αυτούς τους θανάτους δεν καταγράφηκαν ποτέ επίσημα, αλλά έμειναν χαραγμένοι στη μνήμη των ανθρώπων της περιοχής.
1: Πραγματικά φρικιαστικό. Είναι οι ήχοι, οι σκιές και ο φόβος αποτέλεσμα φαντασίας ή τραύματος, πιστεύεις?
2: Δεν θα μπορούσα να πούμε πως όλα τα φαινόμενα, οι ήχοι, οι θόρυβοι και κυριότερα ο φόβος ήταν το αποτέλεσμα ενός τραύματος απλά. Λέγεται πως από εκείνη την περίοδο και μετά το σπίτι άλλαξε για πάντα. Οι νύχτες έγιναν πιο βαριές, οι ήχοι πιο έντονοι. Μετά την απελευθέρωση, κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει. Όσοι τάλμησαν να μπουν, μιλούσαν για κραυγές, για βήματα, για πόρτες που έκλειναν μόνες τους. Από τότε θεωρεί ότι ξεκίνησε η πραγματική ενεργοποίηση του υπερφυσικού στοιχείου της έπαυλης.
1: Από τη δική σου οπτική γωνία και γενικά όσον αφορά γνωρίζεις, μπορεί ένα κτίριο να κρατά τη μνήμη όσων συνέβησαν μέσα του?
2: Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αναφορές πλήθυναν. Σκιές στα παράθυρα, μορφές να στέκονται στους διαδρόμους, ψίθυρια που ακούγονται όταν δεν φυσά άνεμος. Άνθρωποι ένιωθαν έντονη δυσφορία, φόβο χωρίς αιτία, ακόμη και λιποθυμίες κοντά στο κτίριο. Υπάρχουν επίσης αφηγήσεις για θανάτους και ατυχήματα στο γύρω χώρο, γεγονότα που συνδέθηκαν άμεσα με την παρουσία της έπαυλης στη συλλογική συνείδηση. Οπότε, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πως όχι απλά κρατά τη μνήμη, αλλά και ότι εκδηλώνει συναισθήματα κατά έναν περίεργο τρόπο. Πολλοί ερευνητές του παραφυσικού μιλάνε για υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και παγωμένα σημεία. Τα φαινόμενα φαίνονται να ισχυροποιούνται στο υπόγειο της έπαυλης. Ανιχνευτές κίνησης έχουν καταγράψει παρουσίες, καθώς πολλές Polaroid κάμερες έχουν απαθανατήσει ανθρώπινες φιγούρες να περιπλανιούνται στους χώρους.
1: Και εδώ έρχεται η ερώτηση κρίσεως. Μήπως τελικά το πιο στοιχειωμένο στοιχείο της έπαυλης είναι η ανθρώπινη ιστορία της?
2: Σήμερα η έπαυλη κοντά στα Λεχόνια στέκει ερυπωμένη αλλά όχι ξεχασμένη. Οι τείχοι της κουβαλούν τους θανάτους της οικογένειας Κοντού, τις εκτελέσεις κατοχής και τον πόνο των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς δικαιοσύνη. Για άλλους είναι απλώς ένα παλιό σπίτι με βαριά ιστορία. Για άλλους είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν δεν έφυγε ποτέ. Ένας χώρος όπου η μνήμη έγινε σκιά και η σκιά έμαθε ποτέ να μη σιωπαίνει.
1: Η έπαυλη της οικογένειας Κοντού δεν είναι απλώς ένα εγκατελειμμένο κτίριο που γέννησε μύθους. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η ανθρώπινη τραγωδία και η σιωπή μπλέχτηκαν τόσο βαθιά ώστε έγιναν ένα. Πίσω από τους ψιθύρους και τις σκιές δεν κρύβεται απαραίτητα το υπερφυσικό, αλλά μνήμες που δεν υπόθηκαν, θάνατοι που δεν καταγράφηκαν και αλήθειες που καλύφθηκαν από το φόβο και την ντροπή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο τρομακτικό στοιχείο της έπαυλης. Όχι όσα νομίζουμε πως ακούμε, αλλά όσα συνέβησαν πραγματικά και δεν έφυγαν ποτέ.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας. Και η ραδιοφωνική παρέα με μουσικά. Σας καλωσορίζουμε στο European School Radio. Συντονιστείτε μαζί μας και...
5: Καλή ακρόαση.
6: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
7: Πάμε!
8: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
9: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
8: Παναγιώτη,
9: Πετρούλα,
8: τον Δημήτρη,
10: Λορέντζο,
11: τον Πασχάλη,
12: τον Άγγελο.
13: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
14: με ποδόσφαιρο,
15: τέχνη του γκράφιτι
13: και ταξίδια στο διάστημα.
7: Απολαύστε τους!

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
5: Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή καταγραφή προτιμήσεων του καταναλωτή. Χειρότερο όμως είναι όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook ή Twitter, όπου εκεί δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον εαυτό του.
6: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
7: ESR, European School Radio, the best web radio.
8: Όταν είμαι στο εγώ,
9: όταν είμαστε στο εμείς.
8: Όταν είμαι στο εγώ, πνίγομαι στη θάλασσά μου.
10: Νιώθω μόνη και διστάζω. Λιώνω μακριά σου.
11: Προσπαθώ να καλύψω τη δυστυχία μου.
12: Δυσκολεύομαι να ξεπεράσω τα προβλήματά μου.
13: Η σάρκα μου καλύπτεται τα δάκρυα της ψυχής μου.
11: Προσπαθώ να αποβάλω από μέσα μου το θυμό.
14: Όλα μένουν στάσιμα.
10: Τρώγομαι με τις σκέψεις μου.
11: Παγιδεύομαι στο λίθαργο των σκέψεών μου.
15: Ψάχνω κάτι που δεν είναι εκεί.
11: Με τρώνε οι σκέψεις του μυαλού.
16: Χάνομαι στο δάσος του μυαλού μου.
11: Μπροστά μου ένα μονοπάτι αντικρίζω.
17: Ψάχνω δύναμη, μα εκείνη δεν ανθίζει.
10: Τα όνειρά μου άπιαστα πουλιά πετάνε μακριά μου.
8: Όταν είμαστε στο εμείς, επιπλέουμε σε πελάγι.
10: Νιώθουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
11: Επιτέλους χαίρομαι που μοιράζομαι τη χαρά μου με εσάς.
12: Ξεπερνάμε τα όρια μας.
10: Αποκτούμε θάρρος και δύναμη.
13: Τα χαμόγελα μας φαίνονται και από την πιο απόμακρη γωνιά αυτής της γης.
11: Φωτίζουμε με ιδέες ο ένας τον άλλο.
14: Η αλλαγή προς το καλύτερο είναι εμφανής.
10: Βυθίζομαι στην αγκαλιά σου.
11: Γινόμαστε μια ομάδα.
15: Γινόμαστε ένα δέντρο που συνεχώς μεγαλώνει.
8: Βρίσκουμε το χαμένο μονοπάτι μας.
11: Μπροστά μου, χίλια ανοίγονται μονοπάτια.
17: Βρίσκω στήριγμα σε σένα και η δύναμή μας ακμάζει.
10: Βγάζουμε φτερά και πετάμε κυνηγώντας το όνειρά μας.
7: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: σχολική ζωή και πρωταθλητισμός ή πρωταθλητισμός και σχολική ζωή. Έχω την τιμή να έχω εδώ κοντά μου το μαθητή μας Αριστείωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει πολλούς τίτλους ελληνικούς και διεθνείς στο άθλημα της σφαιροβολίας. Αριστείωνα, θα τα πω με τη σειρά, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Είσαι χρυσός πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 18, δεύτερος πανελληνιονίκης στην κατηγορία κάτω των 20 και τρίτος στο σχολικό πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, είσαι δεύτερος στο International Meeting στη Λευκωσία το 2025, όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες έγιναν το 2025. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Τώρα σε παραδίδω στις συμμαθήτριές σου για να σε ρωτήσουν αυτά που θέλουμε να μάθουμε για σένα.
2: Άρη, αρχικά πες μας πού προπονείσαι και ποιος είναι ο προπονητής σου.
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Προπονούμε στο Δάκτου Άρους και τα Σαββατοκύριακα πάω στο ΆΚΑ στην Αθήνα και προπονητής μου είναι Ανέστης ο Καλτσίδης.
2: Άρη, πες μας πώς ξεκίνησες γενικά το στίβο.
1: Λοιπόν, από μικρός έκανα διάφορα αθλήματα και μια μέρα ο κολλητός μου πήγε στον προπονητή μου τον παλιό τέλος πάντων και μου είπε η μητέρα μου, ο φίλος έχει πάει τέλος πάντων στο σύλλογο αυτό, θες να αρχίσεις και εσύ στίβο? Και έτσι είπα ναι και έτσι άρχισαν όλοι.
2: Πες μας τι τραυματισμούς είχες και αν σε κράτησαν πίσω στην προπόνησή σου.
1: Γενικά δεν έχω τραυματιστεί πολλές φορές, μόνο τώρα στα τέλη του 25 είχα ένα πόνο στη μέση, αλλά δεν με κράτησε αρκετά πίσω, μια εβδομάδα εκτός ήμουν.
2: Τι δυσκολίες συναντάς κατά την προπόνησή σου?
1: Κατά την προπόνηση συναντώ αρκετές δυσκολίες. Μία από αυτές είναι, όποτε κάνω στο Δάκτου Άργου, στο χειμώνα κυρίως, δεν υπάρχουν υποδομές, ούτε κλειστό γήπεδο, ούτε τίποτα και πολλές φορές από το κρύο δεν γίνεται να αποδώσω τόσο καλά. Μπορεί, όπως σας είπα και πριν για τους τραυματισμούς, να βγάλω κάποιο τραυματισμό λόγω του κρύου. Και γενικά οι υποδομές δεν είναι ιδανικές στο ΔΑΚ.
2: Ωραία. Για πες μας τώρα, τι θα ήθελες γενικότερα στο χώρο της προπόνησης?
1: Στο χώρο της προπόνησης, αρχικά θα ήθελα, εντάξει, να υπήρχε ένα κλειστό εδώ πέρα στο Άργος, που είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί, εντάξει, λόγω χρημάτων δεν υπάρχουν. Αλλά κάτι που είναι εύκολο και με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να γίνει είναι μια ανακίνηση στο γυμναστήριο που κάνω βάρη και ίσως ένα μικρό κλειστό προθερμαντήριο με ταρτάν και εμπόδια, ας πούμε, για να μπορώ να κάνω την προπόνηση τρεξίματος και όλα αυτά σε ένα στεγασμένο χώρο.
2: Ωστόσο, το κράτος καλύπτει τον αγώνα σου?
1: Όχι. Δυστυχώς το κράτος δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχει σε πιο... σε αθλήματα, ας πούμε, σαν τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο που έχουν πιο πολλούς οπαδούς, πιο εμπορικά αθλήματα δηλαδή. Και για το στίβο δεν διαθέτει σχεδόν τίποτα. Ειδικά σε αθλητές σε μικρότερες κατηγορίες, K20 ή K18 που είμαι εγώ, δεν καλύπτει, δεν βοηθάει κάπως. Δηλαδή στους αγώνες πηγαίνω με δικά μου έξοδα, τα πάντα δικά μου.
2: Τι θυσίες χρειάζεται να κάνεις για να είσαι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Οι θυσίες που πρέπει να κάνω είναι αρκετές. Όπως χάνω εξόδους με φίλους μου, ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο. Πολλές φορές πρέπει να βάζω και την προπόνηση πάνω από τις διακοπές και τη διασκέδαση. Επίσης προσέχω πολύ τη διατροφή μου και τον ύπνο μου γενικά, τα βράδια κοιμάμαι νωρίς, κατά τις 11 ώρα έχω κοιμηθεί. Αλλά όλο αυτό πιστεύω αξίζει να προοδεύσω καλύτερα στο άθλημά μου.
2: Άρη, καταλαβαίνουμε ότι η σφαιροβολία είναι ένα ιδιαίτερα αγχώδες άθλημα. Πες μας, πώς διαχειρίζεται το άγχος πριν τους αγώνες?
1: Αρχικά, επειδή ξέρω ότι όλη τη χρονιά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα και οποιοδήποτε αγώνα, δεν έχω τόσο πολύ άγχος από την αρχή. Αλλά άμα μου δημιουργηθεί κάποιο στρες, θα ακούσω μουσική, θα μιλήσω με συναθλητές μου και κάτι παραγωγικό γενικά θα κάνω για να μου φύγει το άγχος.
2: Θέλω να μας πεις τώρα, Άρη, πώς συνδυάζεις προπόνηση και σχολείο μαζί?
1: Ωραία, δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζω προπόνηση και το σχολείο. Και πολλές φορές μπορεί να μελήσω και το διάβασμά μου. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να πειθαρχώ και να καλύπτω όλες τις υποχρεώσεις του σχολείου και γενικά της προπόνησης. Αυτά.
2: Πόσο σε έχει επηρεάσει ο πρωταθλητισμός στη σχέση σου με συνομήλικους?
1: Ο πρωταθλητισμός με έχει επηρεάσει αρκετά στις σχέσεις μου, γιατί δεν μπορώ να δώσω το 100% του αυτού μου στο φίλο μου ή σε όποια σχέση έχω. Ούτε συμμετέχω σε δραστηριότητες δηλαδή, ούτε... Αυτό. Και πολλές φορές νιώθω ότι χάνω στιγμές και ότι... Αυτό. Δεν νιώθω... Αλλά... Δεν νιώθω τόσο άσχημα, γιατί ξέρω ότι το κάνω για κάποιο σκοπό αυτό και θα με βοηθήσει να πετύχω αυτούς τους στόχους μου.
2: Λοιπόν, Άρη, πες μας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ως προπονητή ή ως αθλητή?
1: Η αλήθεια είναι πως θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, και γυμναστής και προπονητής τέλος πάντων, και να συνεχίσω να αθλούμαι. Και γι' αυτό έχω στόχο φέτος με τις Πανελλήνες να περάσω στο ΤΕΦΑ Αθηνών, αν γίνεται, για να έχω και τον προπονητή μου μαζί στο ΆΚΑ και να τα συνδυάσω αυτά.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Και αν ναι, τι σε κράτησε?
1: Ακόμα δεν έχω σκεφτεί να τα σταματήσω, και αν κουράζομαι, δεν μου έχει έρθει στο μυαλό αυτή η σκέψη. Και δεν ξέρω και στο μέλλον αν θα μου έρθει, γιατί το αγαπώ αρκετά το άθλημα που κάνω και δεν ξέρω.
2: Άρη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για το τέλος?
1: Με τη γνώμη μου, αν κάποιος με ρώταγε, ένας συνομιλικός μου ή μικρότερος, τι θα το συμβούλευα για να... βασικά να αξίζει να μπει στο χώρο του Στίβου προσωπικά για μένα, ή γενικά ένα άθλημα, αλλά θα μιλήσω για το Στίβο γιατί είναι ο χώρος μου, θα του απάνταγα ότι αξίζει 100% να μπει, αλλά θα είναι δύσκολο. Γιατί πρώτον, να συνδυάσει σχολείο με πρωταθλητισμό είναι δύσκολο, γιατί λόγω των υποχρεώσεων του σχολείου δεν μπορείς να συμμετέχεις τόσο στον αθλητισμό, ή και το αντίστροφο. Ότι λόγω της πολλές ώρες προπόνηση, σωστής διατροφής, ώρες ύπνου και όλα αυτά, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο σχολείο, στις υποχρεώσεις. Αλλά με σωστό πρόγραμμα και πειθαρχία πιστεύω πως μπορεί να τα καταφέρει και να αναπτυχθεί και στα δύο εξίσου καλά. Και να πετύχει όλους τους στόχους. Αυτό.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Οικολογικά Χριστούγεννα, στο πρώτο γυμνάσιο Ραφίνας. Θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

0: καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών και θα γινόμαστε δέχτες των σκέψεών τους.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Από μικρό και από ραδιόφωνο μαθαίνεις την αλήθεια». Εδώ συζητάμε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μαθαίνουμε την αλήθεια για αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε!

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: William Shakespeare, 1564-1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου. Απόσπασμα από το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Αχ, ο έρωτας, τόσο γλυκός στην όψη. Πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα, άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος, κάτι που είναι, ότι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
4: Ακούω κι εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Athenian School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Αντιδράσει στο ζωμινό καλή το σχέδιο προσκύνηση για την Γιούρι ανάρθρωση του χάρτη της των κατοίκων.
2: Ποιον κοροϊδεύουν?
3: Μη, όπως μαζοποίησε τις πληροφόρησεις.
4: Μη, όπως μεθοδευμένη πολιτική προπαγάνδα.
5: Έψιλον, όπως εξαπάτηση της κοινής γνώμης.
6: Οικονομικά συμφέροντα.
7: Πολιτικές σκοπιμότητες.
8: Υποβάθμιση της δημοκρατίας.
9: Απρόσωπη ψυχαγωγία.
10: Παραβίαση της ιδιωτικότητας.
11: Αλλίωση της γλώσσας.
12: Λύσεις υπάρχουν.
13: Μη, όπως μετάλλαξη της πληροφορίας και δράση.
14: Για τον πολιτισμό.
15: Το περιβάλλον.
16: Η πολιτεία.
17: Μη, όπως μέθεξε στην πληροφόρηση.
18: Έψιλον, όπως ελευθερία στην έκφραση και στη δημιουργία.
19: Ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως για την προάσπιση των συμφερόντων.
20: Πολυφωνία και πλουραλισμό στην ενημέρωση και τη διαχείριση της πληροφορίας.
21: Βήμα ως πολίτες, ώστε να μην μας εξαπατούν τα παπαγαλάκια.
22: Κριτική στάση και διείλυση των πληροφοριών για να μην καταστούμε υπάκου αυγιονία στο παιχνίδι.
21: Ως εδώ.
23: Ας ξεκαθαρίσει πια το τοπίο των media.
21: Τώρα.
24: Πριν αργά. Ενεργοποιήστε τους προσωπικούς σας δέκτες.
0: Ακούω και εγώ European School Radio και δίνω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
25: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι. What up, Nelly?

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Η ζωή μας είναι μία πάλι ανάμεσα στο να ταιριάξουμε και ταυτόχρονα να ξεχωρίσουμε. Εφηβεία. Εκείνη η φάση της ζωής σου που ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις αν θέλεις να πας σχολείο, αν θέλεις να δεις τους φίλους σου ή αν θέλεις απλά να τους βρήσεις όλους. Συνήθως συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Είναι η εποχή των μεγάλων ονείρων, των ακόμη μεγαλύτερων ανασφαλιών και πολύ άβολων στιγμών που θα θυμάσαι για όλη τη ζωή. Χαρά, ενθουσιασμός, απογοήτευση, μοναξιά, ελπίδα, ανασφάλεια, όλα μαζί είναι ένα κουβάρι μέσα στο μυαλό σου. Και μόλις κατορθώνεις να το ξετυλίξεις λίγο, έρχεται ο έρωτας, το φλερτ και το άγχος. Άγχος, άγχος για όλα. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για την εφηβεία, αλλά οι ίδιοι έφηβοι. Θα κρυφακούσουμε στιγμές από τη ζωή τους μέσα από απλούς καθημερινούς διαλόγους, που είμαι βέβαιη ότι όλοι σας έχετε κάνει στην πιο μπερδεμένη φάση της ζωής σας. Καλή την εφηβεία!
1: Έλα, τι έγινε?
2: Σε πήρα 4 φορές και αγχώθηκα. Όλα καλά?
1: Α, είχα φροντιστήριο 4 ώρες, δεν αντέχω άλλο.
2: 4 ώρες? Τι μαθήματα είχες?
1: Άσε μωρέ, φυσική και χημεία είχα. Δεν αντέχω άλλο με όλα αυτά τα μαθήματα. Με έχουν κουράσει.
2: Λογικό, εντάξει. Μην πιέζεσαι τόσο, θα τα βγάλεις.
1: Δεν έχω κι άλλη επιλογή. Με όλα αυτά τα μαθήματα νιώθω ότι μου παίρνει όλη την ενέργεια και με κουράζει κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.
2: Έλα ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεσαι να δίνεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Μπορείς να ξεκουραστείς και μια ώρα.
1: Τι λες ρε Ειρήνη, δεν έχω καθόλου χρόνο. Άσε που μου προκαλεί και πολύ άγχος.
2: Κοίτα, εγώ σε πήρα για να σε ρωτήσω αν ήθελες να βγούμε καμιά ώρα και να σε δω και λίγο, να συζητήσουμε από κοντά. Μου έχεις λείψει, βρε.
1: Και εμένα μου έχεις λείψει, ρε Ειρήνη, αλλά πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Κυριολεκτικά έχω άλλες 5 ασκήσεις στα αρχαία και άλλες τόσες και στη χημεία. Σύν ότι πρέπει να κάνω πάλι επανάληψη για το διαγώνισμα, αν θέλω να τα πάω καλά.
2: Ισχύει, έχεις τόσο πολλά. Λογικό να μην μπορείς, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ.
1: Βρε Ειρήνη, με το ζόρι προλαβαίνω να κάνω μπάνιο. Μακάρι η μέρα να έχει άλλες 2-3 ώρες. Τουλάχιστον, η μόνη μου παρηγοριά αυτή τη στιγμή είναι το πάρτι της Ιωάννας αύριο. Πραγματικά πρέπει να ξεσκάσω και λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μόνο το πάρτι περιμένω. Θα τα καταφέρεις, αλήθεια. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλή επιτυχία και για αύριο, το έχεις. Περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο και να μου πεις πώς θα πήγες.
1: Θα τα πούμε.
2: Bye!
3: Ρε, τι ήταν αυτό πρώτη ώρα Παρασκευή?
4: Άσε, το τρίτο θέμα το κοίταγα και με κοίταγε κι αυτό. Κανείς δεν κέρδισε.
3: Άσε, και έχω γράψει χάλια. Ρε, σου λέω, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ.
4: Γιατί, πάλι σε κοιτούσε ο Αντώνης?
3: Ναι, αλλά ας μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Αν γίνει τίποτα, θα είσαι πρώτη που θα το ξέρεις. Αν και δεν νομίζω να προχωρήσει τα πράγματα όσο με κοιτάει και δεν μου μιλάει.
4: Γιατί δεν πας εσύ να του μιλήσεις?
3: Δεν ξέρω ρε εσύ. Δεν έχω ούτε αφορμή ούτε τα κότσια να πάω. Άσε που είναι και ντροπαλός. Δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα από εκείνου.
4: Στέλ το μήνυμα.
3: Δεν με κολουθάει στο Insta ρε εσύ.
4: Ισμήνη ξεκόλα. Κάνε τον εσύ. Μπας και προχωρήσει το θέμα. Και μιλήσετε ποτέ.
3: Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω λογικά. Γιατί δεν αντέχεται όλο αυτό. Δεν γίνεται μία να με κοιτάει έντονα και από την άλλη να είναι αδιάφορος.
4: Αφού ξέρεις ότι πλέον όλα τα αγόρια είναι ντροπαλά.
3: Άσε ρε εσύ, όλοι οι ίδιοι είναι.
4: Άντε, να δω μήπως το πάρτι της Ιώνας θα σου μιλήσει.
3: Μακάρι. Ξέρεις αν θα έρθει?
4: Η Ιώνα είπε πως το κάλεσε.
3: Α, ωραία, τέλεια θα περάσουμε.
4: Τέλος πάντων, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
3: Ναι, μωρέ, τέλος πάντων, τι θα βάλεις το βράδυ?
4: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θες να έρθεις μαζί σπίτι μου να ετοιμαστούμε?
3: Ωραία, ναι. Στείλε μου τι ώρα να έρθω και φρόντισε να μην αργήσουμε στο πάρτι.
4: Έλα, πάμε γρήγορα, μην πάρουμε απουσία.
5: Χρόνια πολλά!
6: Αχ, τι ωραία που κάνεις πάρτι. Θα περάσουμε τέλεια.
7: Τι να σου πω.
6: Γιατί ρε εσύ, θα είμαστε όλες μαζί και θα γίνεις 16. Τι καλύτερο.
7: Ναι, δεν λέω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Αλλά με το που έρχονται τα γενέθλιά μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω και τι θα κάνω στο μέλλον.
6: Τι θα κάνουμε στο μέλλον? Θα έχουμε την απόλυτη ελευθερία και θα πάνε όλα καλά. Θα ζούμε όπως εμείς θέλουμε.
7: Τι λες, μωρή, τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα βρούμε δουλειά και το πιο αγχωτικό θα γίνουν οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι σε ένα γραφείο και να μην κάνω τίποτα από όσα έχω ονειρευτεί.
6: Μην το βλέπεις έτσι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουμε αυτό που έχουμε ονειρευτεί. Εγώ ανυπομονώ να μεγαλώσω και να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια.
7: Όπα, όπα, καλά, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Πρέπει να ζούμε και το τώρα.
6: Το τώρα είναι σημαντικό. Αλλά το μέλλον.
7: Ποιο μέλλον και βλακείς, δεν θέλω. Αυτός ο φόβος της αλλαγής δεν φεύγει. Αν και μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω.
6: Έχεις δίκιο για το τώρα. Πρέπει να το ζούμε. Και ξέρεις κάτι, είμαστε μαζί σε αυτό και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
7: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα. Γιατί ήρθα. Λοιπόν, το μέλλον δεν το ξέρουμε, το παρελθόν έχει φύγει, ας ζήσουμε στο παρόν. Πάμε να παρτάρουμε. Πώς είμαι.
6: Κούκλα είσαι, αγάπη μου, σωστή πρωταγωνίστρια. Φέρε το χέρι σου. Φοβάσαι τώρα.
7: Όχι πια.

0: Ράδιο Γελινάξου επιστρέφει δυναμικά με νέες εκπομπές για τη φετινή χρονιά.
1: Συνεχίζουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο European School Radio και για τους ακροατές μας από εκεί να πούμε πως να μας ακολουθήσουν στο Instagram στο Radio Κάτω Παύλα Γελινάξου, όπου θα ανεβάζουμε τις εκπομπές που θα κάνουμε μηνιαία. Κάποιες βασικές εκπομπές που θα ξεκινήσουμε είναι μία αθλητική και μία που θα είναι για γενικότερα θέματα και κυρίως σχολικά.
2: Ακολουθήστε μας στα social για να ενημερώνεστε για τις εκπομπές που έρχονται.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα έρχονται.
4: Έχεις τσακωθεί ποτέ με συμμαθητή σου?
5: Ξέρεις ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να λύνεις τις διαφωνίες σου?
4: Διάλογος.
5: Σεβασμός.
4: Ακρόαση.
5: Διαμεσολάβηση.
6: Η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του πρώτου γυμνασίου Θήβα σας παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή.
5: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε. Η δύναμη της διαμεσολάβησης στο σχολείο μας.
6: Μάθε πώς οι μαθητές λύνουν τις διαφωνίες ειρηνικά.
5: Ακούστε μας στο European School Radio.
7: Μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.

0: European School Radio. 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και είμαστε κοντά σας για μια ακόμη φορά με τα νέα του σχολείου μας.
6: Το σημερινό μας θέμα είναι το τραγούδι Open the Borders of Your Heart. Ανοίξτε τα σύνορα της καρδιάς σας.
7: Γράφτηκε από τα παιδιά της 6ης τάξης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Teachers for Europe. Ας τους ακούσουμε.

0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμείς πάντως νιώθουμε περήφανοι για την προσπάθειά τους.
1: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή χρονιά στη συχνότητα του European Schools Radio.
2: Ραντεβού το Σεπτέμβρη με περισσότερες εκπομπές για το σχολείο και τα ενδιαφέροντά μας. Καλό καλοκαίρι!

0: άκουσε τις ρήμες μου. Πρέπει να μάθεις κάτι. Το πλανήτη μας χαλάς και δεν σου καίγεται καρφάκι. Αυτό σου έδωσε ζωή και εσύ του κόβεις τη δικιά του. Γι' αυτό να φέρεις όμορφα σε αυτόν και τα νερά του.
1: Τα σκουπίδια σου μαζεύεις, καθαρές τις θάλασσες τα γναντεύεις.
0: Τα κοάλα και τα καγκουρό καίγονται χωρίς σκοπό. Και εσύ κοιτάς από τον καναπέ σου στις ειδήσεις το χαμό.
1: Για να ζήσεις εσύ καλά, φρόντιζε και τα φυτά.
0: Ανακύκλωση να ξεκινήσεις άμμο το καλοκαίρι αν θέλεις να πατήσεις. Τα πλαστικά μας καταστρέφουν και ενάντια στον πλανήτη μας στρέφουν.
1: Η γη υποφέρει εξαιτίας σου, φρόντισε γι' αυτό να αλλάξει την πορεία σου. Ζώα και φυτά πεθαίνουν για χάρη σου, μη σκέφτεσαι λοιπόν μόνο την πάρτη σου. Τον πλανήτη μας αν σώσουμε, τις ζωές μας θα γλιτώσουμε.
2: Ζήσε προσέχοντας το περιβάλλον για να ζήσουν και οι υπόλοιποι.
3: Έχεις ίντερνετ, έχεις European School Radio.

Ας μου μέρος να πληφθώ, ψέμα να το ονειρευτώ, αγάπη να παγιδευτώ. Πες μου ίσκιο να θαυτώ, να μια νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη. Σιωπηλή εφιάλτης στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι, κι όλα τα

νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη. Σιωπηλή εφιάλτες στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι κι όλα τα δυσβάσταχτα.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Η κοινότητα σε δράση. Καλώς ορίσατε στο podcast «Η κοινότητα σε δράση». Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ιστορίες που γεννήθηκαν στο Δήμο μας. Ιστορίες προσφοράς, αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανθρώπινης δύναμης. Μικρές πράξεις που αλλάζουν έναν τόπο. Εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Δήμαρχός μας είπε: «Η Τράπεζα Αίματος σώζει ζωές. Χρειάζεται ενημέρωση, συνέπεια και συμμετοχή». Ο πρόεδρος της κοινότητας συμπλήρωσε: «Οι νέοι πρέπει να εμπνευστούν. Η αιμοδοσία είναι στάση ζωής». Και ο εθελοντής αιμοδότης μας θύμισε κάτι απλό και αληθινό: «Το άγχος φεύγει. Η χαρά του να βοηθάς μένει».
1: Σύλλογος Κυριών και Φιλανθρωπία. Όταν οι πλημμύρες χτύπησαν το Δήμο μας, ο Σύλλογος Κυριών δεν περίμενε. Άνοιξαν τις αποθήκες τους, τα σπίτια τους, τις καρδιές τους. Τρόφιμα, κουβέρτες, ρούχα, οικιακές συσκευές, όλα συγκεντρώθηκαν με αγάπη. Η πρόεδρος μας είπε: «Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη, είναι πράξη. Και οι μαθητές έδειξαν ότι η προσφορά δεν έχει ηλικία».

Νερό, περιβάλλον και λειψιδρία. Το νερό είναι ζωή και όμως απειλείται. Οι αναλύσεις δείχνουν καλή ποιότητα, αλλά η υφαλμήρωση, τα λιπάσματα και η κλιματική αλλαγή πιέζουν τα υδάτινα αποθέματα. Οι αγρότες παλεύουν με ξηρασία, άγωνα εδάφη και ποτάμια που άλλοτε ξυχυλίζουν και άλλοτε στερεύουν. Η λύση, καθαρισμός ποταμών, έργα προστασίας και πάνω απ' όλα υπεύθυνη χρήση από όλους μας. Οικονομικός μετανάστης και ένταξη. Ο εργάτης γης που συναντήσαμε μίλησε με απλότητα. Ήρθα για δουλειά. Θέλω μια ζωή αξιοπρεπή. Η κοινότητα τον αγκάλιασε. Το βοήθησε με τη γλώσσα, με τα χαρτιά, με την καθημερινότητα. Το όνειρό του να φέρει την οικογένειά του κοντά. Το μήνυμά του στους μαθητές. Σεβασμός, φιλία, αποδοχή.

Κοινωνικό φροντιστήριο. Η εθελοντρία εκπαιδευτικό του διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου διδάσκει χημεία σε μαθητές που έχουν ανάγκη. Παρά τα τεχνικά εμπόδια, η χαρά της προσφοράς είναι μεγάλη. Μας είπε, όταν μία μαθήτριά μου είπε ότι έγραψε 20 στη χημεία, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι άξιζε κάθε λεπτό. Οι μαθητές και οι γονείς δείχνουν ευγνωμοσύνη. Και η ίδια πιστεύει ότι ο εθελοντισμός ενώνει την κοινωνία. Τμήμα ΖΕΠ και ένταξη μαθητών Ρωμά. Στο σχολείο μας λειτουργεί και το τμήμα ΖΕΠ, μια δομή που στηρίζει μαθητές Ρωμά με γλωσσικές δυσκολίες. Η διευθύντρια μας εξήγησε ότι το 2010 υπήρχαν λίγα παιδιά που δεν μπορούσαν να γράψουν ή να διαβάσουν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει φτάσει στα 15. Έτσι ιδρύθηκε το ΖΕΠ, ένα πρόγραμμα εντατικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Σήμερα φοιτούν περίπου 17 παιδιά. Ενισχύουμε το γραμματισμό, τη γλώσσα και ίσως το πιο σημαντικό, την κοινωνικοποίηση. Παρά τις δυσκολίες, οι μαθητές Ρωμά συμμετέχουν σε δράσεις, γιορτές, αθλητισμό, ακόμη και στην εφημερίδα του σχολείου. Οι γονείς τους είναι υποστηρικτικοί και το σχολείο προσπαθεί να αποτρέψει τη μαθητική διαρροή. Η διευθύντρια μας είπε: θέλουμε να τα δούμε να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

Δεντροφή είτε στο σχολείο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν δυνάμεις και φύτεψαν δέντρα στο σχολικό κήπο. Μία γαζία φυτεύτηκε στη μνήμη ενός λουλουδιού που δεν πρόλαβε να ανθίσει. Η δράση έδειξε ότι όταν συνεργάζεται μία κοινότητα, ο χώρος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε κι εμείς.

Κοινωνικό παντοπολείο. Το κοινωνικό παντοπολείο στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες από το 2014 με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συνέπεια. Ο Δήμος τονίζει ότι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων είναι προτεραιότητα, ειδικά σε δύσκολες εποχές. Βοήθεια στο σπίτι. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι στηρίζει ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Η ομάδα προσφέρει συντροφιά, φροντίδα και ανθρώπινη παρουσία. Η κυρία Μαρία περίμενε κάθε τρίτη με αλλαγίδες. Μικρές στιγμές που δείχνουν πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η υπηρεσία.

0: Καπί. Το καπί είναι ένας ζωντανός χώρος. Γυμναστική, χοροδία, συζήτησης, εκδρομές. Η κυρία Δέσποινα, 95 ετών, έρχεται κάθε μέρα για να δει τις φίλες της. Οι συνεργασίες με σχολεία φέρουν χαρά και γεφυρώνουν γενιές.
1: Ημιμαραθώνιος. Ο ημιμαραθώνιος ξεκίνησε το 2014 με 300 συμμετοχές και δεκάδες εθελοντές, προβάλλει την ομορφιά του ποταμού και του τόπου και προωθεί το σεβασμό στο περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν ως δρομείς ή εθελοντές και να εμπνευστούν από τη δύναμη του αθλητισμού. Από την αιμοδοσία μέχρι το ΖΕΠ, από το καπί μέχρι τον ημιμαραθώνιο, η κοινότητα ζει μέσα από τις πράξεις μας. Μικρές ή μεγάλες, όλες έχουν δύναμη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ας μείνουμε σε δράση.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Φιλία.
1: Έρωτας.
2: Εξαρτήσεις και επαναστάσεις.
3: Φόβοι και προσδοκίες.
2: Μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε στον πρώτο κύκλο εκπομπών του μαθητικού ραδιοφώνου του 5ου ΓΕΛ Κέρκυρας.
1: Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και μοιραστείτε μαζί μας μουσικές και σκέψεις.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο 5ου ΓΕΛ Κέρκυρας.
4: Γεια σας! Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης στο 7ο Δημοτικού Σχολείου Νάπολης Θεσσαλονίκης
5: και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
6: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
4: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
7: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
8: Ακούστε μας στη σειρά Κλικ με νόημα.
9: Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαφορά. Συντονιστείτε!
10: Μία εκπομπή για τον αθλητισμό και τη διατροφή. Από τη Β' τάξη του Αναγίου Χίου.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
7: It's a danger.
8: Πώς μπορούμε να φοβόμαστε με τι μας?
9: Jak możemy pomóc naszej planecie?
10: By recycling.
11: Με την ανακύκλωση.
12: Recyclando.
13: Recycling.
14: Getting.
15: Donosur. Για παρά.
16: Πήρε ρετσιχράρε.
17: By using less water.
18: Χαλίσω επόιοντας με τετέλο νερό.
19: Ζαντωμένο ακούω.
20: Με. Πότε.
21: Δα σου κουβαναράκ.
22: Πριν utilizzare la mattina
23: aiuting
24: renewable
25: sources of energy
26: χρησιμο πιόντα ανανεώσιμε πηγές ενέργειας
27: usando le energie rinnovabili
28: ekojistiyon odnavialne zrudle energy
29: Kullanabildiğiniz enerji kaynakları kullanarak.
30: Din utilizera sulasör regenerable de energia.
31: By traveling in ways
32: that are kind to nature.
33: Ταξιδεύοντα με τρόπου που σέβονται τη φύση.
34: Viaggiando in modi che sono gentili verso la natura.
35: Protogioes e traudin sposo we Zinatura.
36: Doğaya saygılı bir şekilde seyahat etmek.
37: Călătorim în moduri prietenoase cu natura.

0: çiçekler ve ağaçlar dikerek.
1: Prim plantaria de florici copaci.
2: Fütetsi yorodion ki dentrom.
0: Oli, mazi, prostete, rumei.
3: Tutti.
4: Insieme. Proteggiamo. La terra.
0: Kronimiz yemyen. Didi razım.
5: Hep birlikte dünyayı kuruyoruz.
4: Preuna protezam. Pamendum.
6: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
7: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της Πέμπτης Τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
8: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
7: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
8: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά, μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
7: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
8: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από έναν ανθρώπους.
7: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
8: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
7: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
8: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
7: Πριν συνεχίσουμε θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
8: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες. Όπως α θετικό, α αρνητικό, β θετικό, β αρνητικό, αβ θετικό και αβ αρνητικό και θετικό. Και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το α θετικό και α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
7: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
8: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
7: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
8: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
7: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
8: Φυσικά, μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας. Όπως τη λεοδηγήτρια, ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
7: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα.
9: Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενωριακό Κέντρο της Παναγίας Λαοδηγήτριας.
10: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
11: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
12: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
13: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
7: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
8: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
7: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
14: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά
3: που πάει για αιμοδοσία και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει. Αυτός απαντάει, σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο. Και η γιαγιά λέει, εντάξει, θα έρθω αύριο.
14: Επίσης διοργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
15: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
14: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα αλλά και για την αξία της προσφοράς.
15: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους εμπνεύσει να γίνουν και εκείνοι εθελοντές αιμοδότες.
14: Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας.
15: Και να θυμάστε, μια πράξη απλή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
14: Ίσως κάποια μέρα, όταν μεγαλώσουμε, να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε. Να είστε καλά και να θυμάστε, μια σταγόνα αίμα μπορεί να χαρίσει ζωή.

0: We hope you enjoy it. A very special hello to the second primary school of Polygyros. We are really looking forward to your podcast on Earth Day.
1: Reduce, reuse, recycle. Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
2: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαργίας.

0: γάλα πίνω το πρωί.
1: Και γιαούρτι και τυρί δοκιμάζω τακτικά.
2: Μετά που πάνω τα βραστά,
1: το φαΐ μου συμπληρώνω.
3: Ρούχα τα βγω.
4: Ψάρια και θαλασσινά. Μέσα στη βδομάδα τρώω 3 φορές και από αυτά.
5: Με λαδάκι ταραντίζω.
6: Λίγο αλατάκι βάζω.
7: Μια φορά στο τόσο τρώω σοκολάτα παγωτό.
8: Τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύθεσαι και τρως.
9: Έχω και ζεστή και υγιής.
10: Φρούτα και λαχανικά.
11: Τρώμε καθημερινά.
12: Δεν τζαπέρα μετά, ασύ, κακόψε μια ντομάτο σαλάτα.
13: Τη γυμναστική να κάνω και όλους να τους ξεπερνά.
14: 1, 2, 3, 4. Διάστασης μεσολαβή. Έκταση στο υγρόν.
15: Και έτσι θα είμαι υγιής
0: και πολύ πολύ ταχύς.
14: Νους υγιής, ενσώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
16: Το παγόρι μου γεμάτο με ρωσίζει την ημέρα. Στο σχολείο όταν πάω, θα είμαι πάντα νικητής.
17: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
18: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
17: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω. Μια μακαρονάδα.
18: Με σαλτσίτσα.
17: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
18: Ψητό.
17: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φτιάδες. Και μια συναντρίδα.
18: Αν υπάρχει.
17: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρε.
18: Ε, όχι, βέβαια.
17: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
18: Ναι. Μόνο αυτά.
17: Ε, σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω.
19: Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
20: 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
21: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
22: Γεια σας παιδιά, είμαι η θάλασσα. Τα λέμε από κοντά κάθε καλοκαίρι. Μαζί μου οι άνθρωποι κολυμπάμε, γελάμε και παίζουμε. Αλλά έχω καράβια που μαμιαζίζουν. Ταξιδεύω πάνω μου και πάνε από το σε τόπο. Βαθιά, πολύ βαθιά, το μισό μου.
23: Έχω ψάρια και έχω 1000. Κρά μεγάλα πλάσματα. Εδώ μέσα είναι στο σπίτι τους. Όμως κάτι δεν πάει καλά.
24: Πού η θεία μου, πού η κανείς, παιδιά, με ότι έχει μπλοκτεί στο λαιμό μου. Μια σακούλα, δεν μπορώ να κολυμπήσω.
23: Παιδιά, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε τη φίλη μου.
24: Αχ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.

0: Αγρυφού, αγρυφούλε, σταυρωμό μας και δεν τις προσέξουμε. Μπορεί να τελειχτούν στο σώμα μας και να μας κάνουν κακό.
1: Παιδιά, μήπως μπορείτε να καθαρίσετε λίγο το βυθό μου.
2: Τώρα μπορεί να κολυμπήσω ξανά. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Κολυμπήνω την ολόκληρη συγκυρίτσα μου. Αλλά βρίσκω μόνο πλαστικά.
1: Παιδιά, τι τρώνε οι γλάρι, πλαστικά ή ψάρι.
3: Σωστά, τα σκουπίδια δεν ανοίγουν στη φύση.
1: Όταν με προσέχετε, είμαι χαρούμενη. Όταν με μολύνετε, τα ζώα μου κυδιβαίνουν. Ξέρετε τι χρειάζομαι. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, καθαρές αχτές, αγάπη και φροντίδα.
4: Νομίζω,
1: νομίζω,
4: ότι πρέπει να κάνουμε,
5: να κάνουμε
4: μία υπόσχομαι κάτω τη θάλασσα
3: η θάλασσα είναι σπίτι μας!
2: Και δικό σας μέλλον.
3: Δεν κλωστοτεύετε.
1: Θα σας χαρίσει πάντα ζωή, χαρά και ταξίδια!
4: Θάλασσα είναι ζωή.
6: Είκο και τα.
7: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
8: Πώς μπορούμε να φοβόμαστε με τι μας.
9: Jak możemy pomóc naszej planecie?
10: Μια μαζα να συλλιάρνουμε.
11: Ωρα βερέλα.
12: Κουμ. Πούτε. Παμέντουν.
13: By recycling.
14: Με την ανακύκλωση.
15: Recyclando.
16: Recycling.
17: Γέρι.
18: Δόνουσου.
19: Για παρά.
20: Πήρε ρετσιχράρε.
21: By using less water.
22: Χρυσό εποιάντας, νεδετέλο, νερό.
23: Ζαντωμένο ακούα.
24: Μιέ, πότε.
25: Δα σου κουβαναράκ.
26: Πριν ουτιλιζάρια, κάμα επουτσίνα από
27: το. Αλλούσιν.
28: Renewable.
29: Sources of N.
30: Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
31: Usando le energie rinnovabili.
32: Ökojistiyoruz odnavyalnız rudla enerji.
33: Renewables enerji kaynakları kullanarak.
34: Bin utilizera sulasor regenerable de energia.
35: By traveling in ways
36: that are kind to nature.
37: Ταξιδεύοντας με τρόπους που σέβονται τη φύση.
38: Viaggiando in modi che sono gentili verso la natura.
39: Protegeos e traudin sposo qui zadoi zin natura.
40: Doğaya saygılı bir şekilde seyahat etmek.
41: Călătorim în moduri prietenoase.

0: Çiçekler ve ağaçlar dikerek.
1: Primplantaria de florici copaci.
2: Fitezi yorulyon ki dentron.
0: Oli, mazi, prostete, rumei.
3: Tutti.
4: Insieme. Proteggiamo. La terra.
0: Kronimiz yemyen.
5: Hep birlikte dünyayı kuruyoruz.
4: Breuna, protezam, pamendum.
6: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με ένα ουσιώδες ερώτημα. Τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι ενεργός πολίτης?
1: Σημαίνει να νοιάζεσαι, να μην κλείνεις τα μάτια, να μην μένεις αμέτωχος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Σημαίνει πως όταν ακούς για την κλιματική αλλαγή, αντί να πεις «δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα», ξεκινάς αλλάζοντας πρώτα τις δικές σου συνήθειες. Σημαίνει πως όταν βλέπεις ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο, αντί να το προσπεράσεις αδιάφορα, κοντοστέκεσαι και αναρωτιέσαι «τι μπορώ να κάνω εγώ?». Γιατί ενεργός πολίτης είναι αυτός που είναι παρόν, όχι στα λόγια, στη πράξη.
0: Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε δύο ιστορίες, δύο διαφορετικές ιστορίες με το ίδιο όμως αίτημα. Μη με αγνοείς.
1: Και τότε έρχεται εκείνη η κρίσιμη στιγμή, η στιγμή της επιλογής. Θα μείνεις θεατής ή θα γίνεις η σπίθα της αλλαγής?
0: Καθίστε αναπαυτικά, η πρώτη μας ιστορία ξεκινά.
2: Μέρα που δάγκωσα την τύχη μου. Γεια σας, είμαι ο Μπρούνο. Μη σας ξεγελάει το όνομα, δεν είμαι Ιταλόσεφ, είμαι σκύλος. Αδέσποτος μεν, με προσωπικότητα δε. Σπίτι μου, ο δρόμος. Κρεβάτι μου, ένα χαρτόκουτο. Και γείτονας, η γάτα Λόλα. Αλλά αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Κάθε μέρα μου ξεκινάει με την ίδια προσευχή. Θεέ μου, δώσε μου λίγη αγάπη ή έστω λίγο νερό χωρίς γεύση από φτερό περιστεριού. Αλλά σήμερα μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ξύπνησα πεινασμένος, όπως κάθε μέρα δηλαδή. Πήγα στο φούρνο της κυραπαγώνας και τότε ένα μικρό ανθρωπάκι με πλησίασε. Κρατούσε ένα κουλούρι. Ήμουν έτοιμος για το μεγάλο φαγοπότι. Και εκείνη την ώρα με χαΐδεψε. Σοκ. Να το φας όλο σκυλάκι και να ξανάρθεις πάλι αύριο. Ναι. Αν είχα δάκρυα θα έκλαιγα, αλλά είμαι σκληρό παιδί του δρόμου. Και έτσι σήμερα αποφάσισα να ξαναπιστέψω στους ανθρώπους ή τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χεράκι. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξα. Δεν είμαι πια ο σκύλος του δρόμου, είμαι ο Μπρούνο, με όνομα, με κουλούρι, με ελπίδα.

ο Μπρούνο και αυτό ήταν το podcast μου. Μην ξεχνάς, ένα χάδι μπορεί να αλλάξει μια ουρά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, η νύχτα που κρύφτηκα στο σούπερ μάρκετ, ΓΑΒ. Αν τύχει να δεις κάποιον σαν και μένα στο δρόμο, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, άλλαξε τον κόσμο μου.

0: Από τον Μπρούνο που λαχταρά ένα χάδι στον πλανήτη μας που φλέγεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου.
1: Μια αθώα ψυχή και μια πληγωμένη γη. Δύο φωνές που ενώνονται.
0: Μα ποιος ακούει?

0: Καλησπέρα σας. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα σας διηγηθούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που δεν συμβαίνει σε κάποιο μακρινό βασίλειο, αλλά εδώ, στο δικό μας πλανήτη. Είναι μια υπόθεση θερμή. Πολύ θερμή.
1: Μιλάμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που συμβαίνει όταν ο πλανήτης μας παγιδεύει τη ζεστασιά, σαν να φοράει ένα αόρατο παλτό και αρχίζει σιγά σιγά να υδρώνει. Όχι γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί δεν μπορεί πια να δροσιστεί.
0: Κάναμε λοιπόν ένα πείραμα. Φτιάξαμε δύο μικρές γέες. Μία που τη σκεπάσαμε με μεμβράνη, σαν να τις βάλαμε παλτό, και μία που έμεινε ξεσκέπαστη, με το κοντομάνικο μπλουζάκι της στο κρύο.
1: Και τι έγινε? Η σκεπασμένη γη άρχισε να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται και να ζεσταίνεται, μέχρι που δεν άντεχε άλλο. Η ζέστη δεν μπορούσε να φύγει. Έμενε παγιδευμένη μέσα.
0: Ακριβώς όπως και ο πλανήτης μας. Όταν στην ατμόσφαιρα συγκεντρώνονται αέρια, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, η γη δεν μπορεί να ανασάνει. Και τότε οι πάγοι λιώνουν, ο καιρός αλλάζει και ο κόσμος μας υδρώνει.
1: Μα δεν τελειώνει εδώ η ιστορία μας, γιατί ο ήρωας δεν είναι σε κάποιο βιβλίο, ούτε σε ταινία με κάπα και μάσκα. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ναι, εσύ, που τώρα μας ακούς.
0: Φύτεψε ένα δέντρο. Σβήσε τα φώτα που δεν χρειάζεσαι. Πήγαινε στο σχολείο με ποδήλατο ή περπάτησε. Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Μικρές κινήσεις ίσως, αλλά αν τις κάνουν πολύ, το αποτέλεσμα μεγάλο.
1: Και το πιο σημαντικό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα και κάνε τους άλλους να σε ακολουθήσουν.
0: Γιατί το μέλλον μας δεν είναι φούρνος μικροκυμάτων.
1: Η γη σε χρειάζεται, όχι αύριο, τώρα!

0: Αφού ακούσαμε τη γη να φωνάζει για βοήθεια και τον Μπρούνο να διψάει για αγάπη, η ευθύνη περνά σε εμάς.
1: Το ερώτημα είναι ένα. Τι κάνω εγώ? Γιατί αν όχι εγώ, τότε ποιος? Αν όχι τώρα, τότε πότε?
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

Γεια σας! Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε τραγούδια μιας άλλης εποχής.

0: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
1: Πάμε!
2: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
3: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντίσσελντορφ. Δηλαδή με τη Μιχαέλα,
2: τον Γιώργο,
4: την Κωνσταντίνα
0: και τον Μάριο.
4: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική και ταξίδια στο διάστημα. Απολαύστε το!
5: Σύντομη εκπομπή για το περιβάλλον και την υγεία.
6: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast της πέμπτης τάξης. Σήμερα θα σας μιλήσουμε, εγώ η Ελευθερία και η Αναστασία, για μια πολύ ξεχωριστή δράση που κάνουμε στο σχολείο μας.
7: Γεια σας και από μένα! Πήραμε μέρος σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και μάθαμε πολλά πράγματα για το αίμα και το πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τους άλλους.
6: Αλήθεια, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα?
7: Αρχικά συζητήσαμε στην τάξη τι σημαίνει αιμοδοσία και γιατί οι άνθρωποι δίνουν αίμα εθελοντικά. Μετά, μάθαμε πώς το αίμα μπορεί να σώσει ζωές και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες.
6: Μπράβο, και θυμάμαι ότι μάθαμε και πράγματα για το ίδιο το αίμα. Εσύ τι θυμάσαι πιο πολύ?
7: Ναι, μάθαμε ότι το αίμα μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε όλο μας το σώμα. Επίσης, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος και ότι δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα σε όλους. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μόνο μια αιμοδοσία μπορεί περισσότερους από έναν ανθρώπο.
6: Και εμένα! Και καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν εμείς είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να δώσουμε αίμα, μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους και να δείχνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός.
7: Και να σε ρωτήσω τώρα που το προανέφερες, τι σημαίνει εθελοντισμός?
6: Εθελοντισμός είναι όταν κάποιοι άνθρωποι συνεισφέρουν σε ένα έργο χωρίς αμοιβή ή ανταπόδοση.
7: Wow, αυτό πρέπει να είναι πράξη μεγάλης αγάπης. Στο σημερινό μας podcast λοιπόν θα σας πούμε τι κάναμε, τι μάθαμε και τι νιώσαμε μέσα από αυτή την υπέροχη εμπειρία. Μείνετε μαζί μας!
6: Πριν συνεχίσουμε θέλω να μιλήσουμε όμως λίγο για τις ομάδες αίματος. Τι μάθαμε για αυτές?
7: Ωραία! Για τις ομάδες αίματος μάθαμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο αίμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, όπως α θετικό, α αρνητικό, β θετικό, β αρνητικό, αβ θετικό και αβ αρνητικό και θετικό. Και 0 αρνητικό και θετικό. Να συμπληρώσω ότι το α θετικό και α αρνητικό είναι πανδέκτης και το όμικρον αρνητικό και θετικό είναι πανδότης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοιχεία όταν γίνεται μία μετάγγιση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αίμα σε όλους.
6: Σωστά, γιατί το σώμα πρέπει να δεχτεί το σωστό αίμα. Γι' αυτό οι γιατροί ελέγχουν πάντα την ομάδα αίματος, για να είναι ασφαλής η μετάγγιση.
7: Και να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν αίμα?
6: Μπορούν οι ενήλικες που είναι υγιείς, συνήθως από 18 έως 65 χρονών, και αφού πρώτα τους εξετάσει ο γιατρός για να δει ότι είναι όλα καλά. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει piercing πρόσφατα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
7: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, όπως ζαχαρόδι διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
6: Εμείς όμως που είμαστε παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως αλλιώς?
7: Φυσικά, μπορεί να μην μπορούμε ακόμη να δώσουμε αίμα, αλλά μπορούμε να ενημερώνουμε τους μεγάλους, να μιλάμε για τη σημασία της αιμοδοσίας και να συμμετέχουμε σε δράσεις στο σχολείο μας, όπως τηλεοδηγήτρια. Ας μας μιλήσουν τα κορίτσια που το παρακολούθησαν.
6: Η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Σοφία, η Μαρία και η Εύα. Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε σε πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Ενεργειακό Κέντρο της Παναγίας Λαοδηγήτριας.
8: Εκεί μας μίλησε ένας γιατρός και μας εξήγησε πόσο καλό κάνει να δίνουμε αίμα.
9: Στο χώρο υπήρχαν ειδικά κρεβάτια όπου οι αιμοδότες έδιναν αίμα με ασφάλεια και φροντίδα από το προσωπικό.
10: Είδαμε πώς γίνεται και καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε.
11: Νιώσαμε χαρά και περηφάνεια γιατί καταλάβαμε ότι με μια τόση απλή πράξη μπορείς να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή.
6: Στη συνέχεια του προγράμματος φτιάξαμε και αφίσες.
7: Ναι, δημιουργήσαμε αφίσες με μηνύματα για την αιμοδοσία, ζωγραφιές και συνθήματα, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους.
6: Επίσης φτιάξαμε ανέκδοτα, παροιμίες και ενίγματα. Ένα από αυτά θα μας τα πει ο Άλκης.
12: Και τώρα θα πω ένα ανέκδοτο για την αιμοδοσία. Και που λέτε, είναι μία γιαγιά που πάει για αιμοδοσία. Και ρωτάει τον γιατρό, θα πονέσει. Αυτός απαντάει, «Σήμερα ναι, αλλά αύριο όχι, δεν θα πονάει και τόσο». Και η γιαγιά λέει, «Εντάξει, θα έρθω αύριο».
1: Επίσης διοργανώσαμε μια θεατρική παράσταση. Παρουσιάσαμε ένα παιδί που χτύπησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι φίλοι του τον μετέφεραν στις πρώτες βοήθειες και του πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.
13: Και το πλαισιώσαμε με ποίηματα και μαντινάδες.
1: Νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μάθαμε όχι μόνο για το αίμα, αλλά και για την αξία της προσφοράς.
13: Ακριβώς. Και ελπίζουμε το μήνυμά μας να φτάσει σε πολλούς ανθρώπους και να τους εμπνεύσει να γίνουν και εκείνοι εθελοντές αιμοδότες.
1: Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast μας.
13: Και να θυμάστε, μια πράξη απλή μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Ίσως κάποια μέρα, όταν μεγαλώσουμε, να γίνουμε και εμείς εθελοντές αιμοδότες. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ενημερώνουμε και να εμπνέουμε. Να είστε καλά και να θυμάστε, μια σταγόνα αίμα μπορεί να χαρίσει ζωή.

0: Thank you so much.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top up.

0: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
0: Τι?
1: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη για το 2026 εκπομπή του δεύτερου Γενικού Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Έφη Καραγιάννη, πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ του Νομού Ημαθίας, Αιγαίες Βεργίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Μάθαμε ότι το Σωματείο ανήκει στην ομάδα του Be Active. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το 2023 είχα κάνει ένα αίτημα στο Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ζητούσαμε να συνεργαστούμε και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και τις δράσεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, το Be Active, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος του είναι να μπει ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, τους άρεσε όλη αυτή η πρωτότυπη δράση και ό,τι θέλαμε να υλοποιήσουμε, και έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active, που ως στόχο πάντοτε έχουμε τη συμπερίληψη, την ισότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και φυσικά δίνουμε χώρο και φωνή στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες με αναπηρία, να τους προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, έκφρασης και διάκρισης. Και κάτι τελευταίο πάνω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Be Active είναι ότι όλες οι δράσεις που κάνουμε στοχεύουν στη συνύπαρξη με μαθητές τυπικής εκπαίδευσης και αθλητών με αναπηρίες, που είναι το μεγαλύτερο μάθημα για όλους.
3: Από όσο γνωρίζουμε, ένας από τους αθλητές του σωματείου, ο Νίκος Τουλίκας, είναι γιος σας, σωστά?
2: Σωστά.
3: Θα θέλετε να μας διηγηθείτε πώς ήταν η παιδική του ηλικία?
2: Φυσικά. Ο Νίκος γεννήθηκε το 1995, πήγε σε δημοτικό σχολείο σε τμήμα ένταξης και επίσης με παράλληλη στήριξη από την Δευτέρα μέχρι και την Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου. Η ζωή του πώς ήταν, η καθημερινότητά του? Ο Νίκος ήταν ένα απόμακρο παιδί, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τα παιδιά της ηλικίας του, παρόλα αυτά προσπαθούσε να μιμηθεί και να κάνει παρέα μαζί τους μέχρι ένα βαθμό και μέχρι εκεί που μπορούσε. Ο αθλητισμός ήρθε στη ζωή μας το 2012, όταν επιλέχθηκε να συμμετέχει στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες με τα Special Olympics στη Νότια Κορέα. Έτσι λοιπόν, το 2012 τον στείλαμε για 15 μέρες στις Άλπεις μόνος του, για να μπορέσει μαζί με την υπόλοιπη την ομάδα να προετοιμαστεί για τους παγκόσμιους αγώνες. Ήταν το μεγαλύτερο μάθημα, γιατί έπρεπε να μάθει να ντύνεται μόνος του, να αυτοεξυπηρετείται μόνος του και να σταθεί μακριά από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και το καταφέραμε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά φύγανε το Φεβρουάριο του 2013 στους παγκόσμιους αγώνες στην Νότια Κορέα και από εκεί ήρθε με τα πρώτα του τα μετάλλια στο σκι αντοχής. Μέχρι και σήμερα ασχολείται με το στίβο και με τις μεγάλες αποστάσεις και συμμετέχει σε διάφορους αγώνες δρόμου ανά την Ελλάδα.
1: Πιστεύετε ότι οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού?
2: Ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν τριών ειδών γονείς. Είναι οι γονείς που αποδέχονται 100% την αναπηρία του παιδιού τους και προσπαθούν να μπορέσουν να το βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Υπάρχουν οι γονείς που ναι μεν αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού τους, αλλά περιμένουν μόνο από τις λογοθεραπείες και τις εργοθεραπείες και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρήζει το παιδί για να βοηθηθεί, που χωρίς προσωπική δουλειά από τον ίδιο το γονιό, όσες θεραπείες και να γίνουν, δεν θα υπάρχει βελτίωση που πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα γονέων οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβλημα του παιδιού τους, θεωρούν ντροπή ακόμα και να το συζητήσουν και ενδεχομένως δεν θέλουν να πιστέψουν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει την οποιαδήποτε αναπηρία, το οποιοδήποτε πρόβλημα, από το πιο μικρό, από μία απλή μαθησιακή δυσκολία, μέχρι οποιαδήποτε αναπηρία, όπως είναι η νοητική στέρηση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και οποιαδήποτε άλλη αναπηρία μπορεί να υπάρχει στο παιδί. πρέπει. Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το πληρώνει το ίδιο το παιδί, γιατί όταν κάποιος γονιός δεν αποδέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το ίδιο το παιδί.
1: Επίσης πιστεύετε ότι η Αλεξάνδρεια είναι αρκετά προσβάσιμη και φιλική ως προς τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων?
2: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που θα κάνουμε έχουμε και την προσβασιμότητα, πόσο προσβάσιμο και φιλικό είναι το σχολείο μας σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα πόσο προσβάσιμη είναι η Αλεξάνδρεια για τα άτομα με αναπηρίες. Πριν από χρόνια είχα συμμετέχει σε μία δράση που είχε γίνει για τα άτομα με κινητική αναπηρία, όπου βγήκαμε με τα αμαξίδια και με άτομα με κινητική αναπηρία στους δρόμους της πόλης μας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η δρόμη. Δυστυχώς, η προσβασιμότητα στην Αλεξάνδρεια είναι πάρα πολύ λίγη, μέχρι που θα έλεγα ότι και εκεί που υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμη είναι τόσο κακοφτιαγμένη που επίσης χρειάζονται κάποιες διορθώσεις.
1: Ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι διορθώσεις για να γίνει πιο προσβάσιμη και φιλική Αλεξάνδρεια και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις διορθώσεις αυτές?
2: Όλα ξεκινάνε από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα που θέλουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε? Καταρχήν, θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κατηλημένες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που χρήζουν και έχουν την ανάγκη για να σταθμεύσουν εκεί. Οι ράμπες επίσης ή θα είναι κακοφτιαγμένες ή θα πρέπει να επιδιορθωθούν στους δρόμους. Τι άλλα εμπόδια υπάρχουν? Τα τραπεζοκαθίσματα στις καφετέριες, όπου εμποδίζουν τις λωρίδες όδευσης για τους τυφλούς. Ή ακόμη τα φανάρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για όλους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ο ήχος στο φανάρι για να μπορεί και ένα άτομο με τύφλωση μέσω του ήχου να είναι εύκολη η προσβασιμότητά του για να περάσει το δρόμο απέναντι. Αυτά νομίζω τα βασικά που θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα είναι οι δρόμοι να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στις θέσεις στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρίες, τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για έναν παππού, για έναν ηλικιωμένο, για μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρουτσάκι. Γενικότερα, τα πεζοδρόμια θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει σύσταση και στις καφετέρειες, οι οποίες έχουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμποδίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες.
3: Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ζητώντας από την κυρία Έφη να δώσει κάποια μηνύματα στο ακροατήριό μας.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά ζήτημα δικαιωμάτων, ότι η κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρμοστεί και όχι οι ίδιοι άνθρωποι με αναπηρία. Και το τελικό μήνυμα που στέλνω προς όλους είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ίσα δικαιώματα, προσβάσιμες πόλεις, προσβάσιμες υπηρεσίες και πάνω απ' όλα μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που δεν θα περισσεύει κανένα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ο αθλητισμός είναι υγεία.
5: Μέσα από τον αθλητισμό κάνουμε καινούριους φίλους.
6: Μάθε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
7: Θα είμαι δίπλα σου, να σε στηρίξω όσο μπορώ.
8: Όλοι έχουμε
9: δικαίωμα στην εκπαίδευση,
10: δικαίωμα στην υγεία,
11: δικαίωμα στην ψυχολογία,
12: δικαίωμα στο σεβασμό.
13: Όλοι έχουμε δικαιώματα.
14: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και τα δικά μας και τα δικά μας.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
16: Οι μαθητές του Α2 τμήματος του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης θα σας παρουσιάσουν το παιδικό παραμύθι «Το Μιμίκι και η Πεταλούδα» του Λουδοβίκου των Ανογίων.

0: Τα βιβλία απευθείας από τη βιβλιοθήκη στα αυτιά σας. Ρομαντικά, μυστηρίου, αστυνομικά, φαντασίας.
1: Το podcast που χρειάζεται κάθε βιβλιοφάγος.
2: Είμαστε εδώ για να σας παροτρύνουμε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να γνωρίσετε νέα βιβλία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Εκπομπή του Φίβου Δελιβοριά. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Όταν ο ήλιος ψάχνει φως. Μια επίκαιρη ματιά μεταμουσικής.
2: Λοιπόν, όλα άρχισαν στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα θεατρικό ηχητικό αναλόγιο βασισμένο στο μυθιστόρημα «Όταν είναι ο ήλιος» της Ζορζ Σαρί, το οποίο είναι ένα αντιπολεμικό έργο, αρκετά επίκαιρο, καθώς τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν το τώρα, αλλά και η αντίσταση που προσπάθησαν να κάνουν τα παιδιά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε, κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε.
3: Εδώ θα συζητήσουμε πώς συνδέουμε τα γεγονότα του κειμένου με τη σημερινή εποχή.
2: Μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν στο θεατρικό αναλόγιο και πώς αυτά συνδέονται με τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Ναι, πώς συνδέεται με το τώρα, ποια είναι η αντίσταση αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αντίσταση αυτή τη στιγμή.
1: Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή του έργου, όπου
2: ήταν μια ειρηνική διαδήλωση, η οποία όμως πήρε άλλη τροπή όταν ένας άνθρωπος φώναξε στην ουσία στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά και είπε:
4: «Πού είναι το τουφέκι σας?
5: Οι άλλοι πολεμάνε στο μέτωπο και σκοτώνονται!»
4: Έγινε τότε μία φασαρία, πέσανε πάνω του και το χτυπούσαν.
5: «Νόμιζες θα πεθάνει!»
4: Του ξέσχισε ένα σακάκι και ύστερα έφτασε η αστυνομία και το μάζεψε.
2: Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Και φαίνεται και το γεγονός ότι ήταν δικτατορία τότε, το ότι έπεσε πάνω του η αστυνομία.
3: Επίσης, βλέπουμε τούτο το θέμα της εξουσίας και της αδικίας που ελαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων. Και βλέπουμε το και στη σημερινή εποχή που οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να το συζητούν με άλλους ανθρώπους.
6: Ναι, αλλά κιόλας λέει εδώ ότι δεν ήξερες που να πας. Δηλαδή, φοβόταν ότι άμα πας κάπου θα σε σκοτώσαν τον άλλον.
2: Το χτύπησαν. Ναι, αυτό βλέπουμε και τώρα στις διαδηλώσεις όπου τα ΜΑΤ κάθε φορά επεμβαίνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ αστυνομική βία.
6: Ναι, και χωρίς λόγο.
2: Πραγματικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, άνθρωποι, τα Τέμπη, που ήταν μία από τις σημαντικότερες μορφές αντίστασης τα τελευταία χρόνια, υπήρχε τρομερή αστυνομική βία. Χτύπησαν ηλικιωμένους, χτύπησαν παιδιά της ηλικίας μας, έριχναν δακρυγόνα. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες, πάρα πολύ
6: φοβητσιάρικες.
2: Αυτό που έλεγαν, ευτυχή κακιά η ώρα, και βέβαια σε παράθεση χώρα, χ.
3: Θέλω να προσθέσω σε τούτο που είπε η Νίνα ένα γεγονός που έγινε στο εργοστάσιο του θείου μου, ότι μια μέρα επήρε φωτιά ένα μεγάλο χωράφι απέναντι και καλέσαν αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έλαβαν μέτρα προστασίας. Ενώ ούτε για να προστατεύσουν το εργοστάσιο, αλλά
6: και τους πολίτες.
3: Ναι, ούτε τους πολίτες.
6: Τώρα μου θυμίσατε το τραγούδι του Τζίμι Πανούση, Νεοέλη.
2: Αυτό το έπαθα.
5: Ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος, οι πρισμένες κοιλιές γίνονται καρφιά που με τρυπάνε, με πονάνε. Όταν θα τελειώσει τούτος ο φρικτός χειμώνας, θα γράψω μια τραγωδία που θα αρχίζει έτσι. Πατάνα κουμπί
7: και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια ανοίξει πάει.
5: Ύστερα θα παρουσιάζεται ο χορός, παιδάκια σκελετωμένα που θα τραγουδάνε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Πεινάω, θα τον τραγουδάνε σε μονότονο ρυθμό. Πεινάω.
6: Μένουν μυστικοί όλη μέρα. Και το βράδυ τρώω σαν δράκος. Τρώω και ας μην πεινάω. Τρώω για να μην σκέφτομαι. Τρώω γιατί δεν έχω που αλλού να ξεσπάσω. Παραγγέλνω για δύο άτομα. Δεν περιμένω παρέα. Για μένα είναι όλα. Για μένα.
8: Πολλοί άνθρωποι πεινούσαν την ώρα του πολέμου.
9: Όντως, τώρα ας πούμε στην Παλαιστίνη τα παιδιά πεινάνε.
2: Όπου είχαν αποκλείσει κάθε ανθρωπιστική βοήθεια το Ισραήλ, κάνουν το ένα έγκλημα πολέμου μετά το άλλο.
6: Αυτό το απόσπασμα με την Στέβη Τσούτσι, να θυμηθώ να μην φάω, μου συνδέει πάρα πολύ τη ζωή μου πριν πάρα πολύ καιρό. Πάντα σκέφτομαι τι θα φάω γενικώς και το να τρώω ήταν το safe place μου.
2: Τώρα μου θύμισες όταν ήμουν μικρή, όσο και όσο διάβαζα το βιβλίο που έλεγε για την Ελένη, την αδερφή της ζωής, η οποία ήταν πιο παλιά παχουλούλα και κατά τη διάρκεια του πολέμου αδυνάτησε γιατί δεν είχαν να φάνε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν, κοίτα να δεις, να είχαμε και τώρα ένα πόλεμο. Η εξωτερική εμφάνιση είναι τόσο, θα μπορούσαμε να πούμε, και από τις νούμερα είναι σκέψεις μας. Δεν υπάρχουν τόσο ουσιώδη πράγματα. Εγώ σκεφτόμουν να είχα ένα ωραίο σώμα, έτσι αδυνάτιζα. Και έλεγα βέβαια να σταματούσε στο σημείο να μην έχουμε ταντιμπανισμό. Όχι, εδώ πέρα αγάπη μου.
6: Το έχει σκεφτεί.
2: Ναι. Και μετά νιώθω πολύ άσχημα που το σκεφτόμουν.
8: Για να αδυνατήσουμε.
2: Ναι. Πόση προπαγάνδα χρειάζεται για να σκεφτόμαστε μακάρι να είχαμε πόλεμο για να αδυνατήσουμε. Είναι τρομερό.
9: Εδώ κολλάει να πούμε και το τραγούδι, τα κουνιά για καρφιά, τις Ιουλίας Κραβατάκη.
2: Που λέει, ας πούμε, για την εμφάνιση, κολλάει με την πείνα που αναφερθήκαμε, τις διατροφικές διαταραχές.

0: σκότωσες. 5-10% πόσους?
1: Ζωή, μου μιλάς για τον πόλεμο και είναι σαν να μου μιλάς για πανηγύρι. Με ρωτάς πόσους σκότωσα και είναι σαν να παίζουμε με μολυβένια στρατιωτάκια. Στην Νάπολη ίσως ένα σπίτι σαν το δικό σας. Ίσως η βόμβα να πέσε πάνω τους. Πάνω στα όνειρά τους και στις ελπίδες τους. Ναι, το καθήκον μου θα το κάνω ίσα με την τελευταία στιγμή. Και θα φοβάμαι και θα χαίρομαι και θα αμφιβάλλω, αλλά και θα σκέφτομαι. Δεν είμαι κανένα μολυβένιο στρατιωτάκι. Είμαι άνθρωπος και θέλω να μείνω άνθρωπος.
0: Τώρα γίνονται άλλοι πόλεμοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Στη Γάζα, η οποία είναι γενοκτονία, δεν είναι πόλεμος. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μορφή αντίστασης. Το θέμα είναι ότι γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δηλαδή, αυτό που λέει και ο Περικλής είναι ότι σε ένα σπίτι στην Νάπολη θα μπορούσαν να είμαστε εμείς και η βόμβα που έριξα να γκρέμισε τα όνειρά τους, τις ζωές τους. Άρα, το σημαντικό είναι να συνδεθούμε με τον άνθρωπο και όχι τόσο με την καταγωγή.
2: Το τραγούδι «Πατρίδα» αναφέρεται επίσης για τον πόλεμο και συγκεκριμένα για τις καταστάσεις που βρίσκονταν οι άνθρωποι.
3: Και

0: θαύμα που έχει η γιαγιά μου, που τώρα είναι 87 χρονών και τότε ήταν νέα με 4 παιδιά, που έπρεπε να ξεσηκωθεί τη νύχτα μέχρι τώρα, που το 1974 που έγινε εισβολή νύχτα, δεν ξαναέβαλε νυχτικό, επειδή φοβάται ότι αν γίνει κάποιος πόλεμος μέσα στη νύχτα, θα προλάβει να αλλάξει ρούχα, ούτε να προλάβει να προστατευτεί για το κρύο, ξέρω εγώ.
1: Οπότε κοιμάται με τα ρούχα της.
0: Ναι, δεν ξαναέβαλε νυχτικό.
2: Μα πού ήταν όταν έγινε?
0: Ήταν σπίτι της, έτσι μάτω.
2: Πολύ τραγικό δηλαδή.
0: Ναι. Εδώ ταιριάζει και το τραγούδι «Μικρή βαλίτσα» του Αλκίνου Ιωαννίδη. Τόσο βαριά και τόσο γεμάτη, αλλά είναι τόσο δύσκολο να την κουβαλήσει κάποιος και θέλει να δώσει μια μεταφορά ότι η μικρή βαλίτσα ενώ ότι κουβαλά ένας άνθρωπος μετά από τον πόλεμο, ότι έχουν έναν τραύμα, ότι είναι τόσο βαρύ το βάρος πάνω στην πλάτη τους, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που τα αγαπημένα τους μέρη, που τώρα είναι κατεχόμενα.

0: Α, σε κράτη.
1: Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει αιώνια.
2: Κάποτε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
1: Βάρβαροι, Γερμανοί, βάρβαροι.
2: Ποιος δεν είναι βάρβαρος στον πόλεμο, στο κάτω-κάτω είναι εχθροί μας.
1: Λένε πως πιάσανε πολλούς.
2: Γιατί να ανακατευτούν, τώρα να τι παθαίνουν.
1: Ας κάθονται φρόνημα. Τι φταίμε εμείς.
2: Αλήθεια, τι φταίμε εμείς.
3: Όταν οι Ναζί πήραν τους κομμουνιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δε κομμουνιστής.
4: Όταν έκλεισαν μέσα τους σοσιαλδημοκράτες, αισιόπησα.
1: Δεν ήμουν δα σοσιαλδημοκράτης.
3: Όταν πήραν τους συνδικαλιστές, αισιόπησα.
2: Δεν ήμουν δα συνδικαλιστής.
1: Όταν πήραν εμένα.
2: Όταν πήραν εμένα.
5: Δεν υπήρχε κανείς πλέον που να μπορούσε να διαμαρτυρηθεί.
2: Ακούστηκε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μάρτιν Νίμελερ.
6: Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε το τραγούδι του Πάνου Βλάχου.
7: Με τη φράγκα, με τη φράγκα.
8: Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις, κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια σοάρα, τρεις σοούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα. Το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
2: Κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα απόσπασμα από το θεατρικό μας αναλόγιο και με το ποίημα «Θα αντιστέκομαι» του Σαχίμ Αλ Κάσιμ.
9: Ε, όχι! Χρέος μας ήταν να πάμε! Όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούνε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε από την πείνα. Η Ελένη από καιρό το έχει καταλάβει. Είναι οργανωμένη και εγώ γύρισα στην Αθήνα για να αγωνιστώ. Τι, θα καθίσουμε με δεμένα χέρια να μας φάξουνε? Μόνο μία ελπίδα έχουμε για να σωθούμε. Την αντίσταση.
3: Ίσως να στερηθώ για το ψωμί μου. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος.
5: Ίσως αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή.
4: Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, έπιπλα και σκεύη.
3: Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου, εχθρέ του ήλιου. Αλλά δεν παζαρεύω.
5: Κι ως τον ίστα το χτύπο της καρδιάς μου, θα αντιστέκομαι.
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: την ψηφιακή ασπίδα. Μια προσέγγιση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους μαθητές του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κερκύρας στην Αγόριο. Αλήθεια, εσύ ήξερες ότι τα σκουλίκια δεν έρχονται μόνο στο χώμα, αλλά τρυπώνουν συχνά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Και τώρα θα σου πω ένα γρίφο να σε προβληματίσω. Ο υπολογιστής με μάγεψε και όλοι μου φωνάζουν πως αν δεν ξεκολλήσω, ίσως και να αρρωστήσω. Τι έχω? Σύντομα θα λυθούν όλες οι απορίες.
1: The game is over.
2: Μα, μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
1: Φίλε, παίζεις ενούπικτης.
3: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια, παρά μόνο όταν...
4: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Κωνσταντινούπολη, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι.
2: Οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων περιοχών. Γι' αυτό εφάρμοσαν στη διακυβέρνησή τους την τεχνική διέρκεια βασίλευε. Προσπάθησαν δηλαδή να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Πολύ καλό το κολπάκι μας με τους Έλληνες, διέρηκε βασίλευε, χώρισε τους Έλληνες και τους κατέκτησε πανεύκολα. Κάποιοι όμως πήραν πολύ αέρα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι για αυτούς. Δεν θα το αφήσω έτσι.
3: Μα εμείς δεν κάναμε τίποτα, άρχοντά μου.
1: Και ποιος είσαι εσύ για να έχουμε καλό ρώτημα?
3: Η δική μας πόλη συμμάχησε μαζί σου. Δεν αντισταθήκαμε στις λεγεώνες.
1: Μα ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Εσάς λοιπόν θα σας έχω λίγο πιο αυτόν. Το δικαιούστε και για να σας ανταμείψω θα αναθέσω τη διοίκησή σας στον Λούκιο. Ναι, είναι Έλληνας, αλλά υποστηρίζει πολύ τους Ρωμαίους.
4: Και εμείς, ερχοντά μου, δεν κάναμε και κάτι. Απλά παλέψαμε για την πατρίδα μας.
1: Παλέψατε, Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Κανείς δεν αντιστέκεται σε μένα.
4: Μα είναι άδικο να μην έχουμε όλες οι πόλεις την ίδια μεταχείριση.
1: Άδικο! Εγώ αποφασίζω τι είναι δίκαιο και τι άδικο. Φρουρί, σε όλους αυτούς τους έξυπνους επαναστάτες θέλω να δείξετε τι θα πει ρωμαϊκή δύναμη.
2: Έτσι οι Ρωμαίοι γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και εργατέχνης, επέβαλαν βαρύτερα τους φόρους, εχμαλώτησαν τους κατοίκους και εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές. Η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες.
5: Οι Ρωμαίοι, ωστόσο, δεν άργησαν να εντυπωσιαστούν από τον ελληνικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους Έλληνες.
6: Είπατε, πιστεύω πως πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στάση μας απέναντι στους Έλληνες. Όσο περισσότερο τους γνωρίζω, τόσο εντυπωσιάζομαι από τον πολιτισμό τους.
7: Αυτοκράτορά μου, νομίζω πως έχετε δίκιο. Ο πολιτισμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός.
6: Τα σπίτια τους και γενικά τα δημόσια κτίρια της Αθήνας τα έχεις δει. Είναι συνδυασμένα, τόσο περίτυπα. Σκέφτομαι να αρχίσουμε να υιοθετούμε και εμείς ελληνικά σχέδια σε σπίτια και στα κτίρια μας. Τι λες?
7: Πιστεύω πως είναι εξαιρετική ιδέα. Θα χρειαστεί όμως να καλέσουμε Έλληνες τεχνίτες και αθλητές στη Ρώμη, σωστά?
6: Φυσικά, πρέπει να βρούμε τους καλύτερους, είπατε. Να ομορφύνει η πόλη μας. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να τη στολίσουμε με μεγάλματα και έργα τέχνη.
7: Εντάξει, κύριε, θα στείλω εγώ ανθρώπους στην Αθήνα να φέρουν τους καλύτερους.
6: Μπράβο, καλά θα κάνεις. Α, και για να μην το ξεχάσω, κάτι πρέπει να γίνει και με την ελληνική γλώσσα. Να δώσω εντολή να προσλάβουμε και ένα δασκάλο για τα παιδιά μου. Οι Ρωμαίοι θα πρέπει να μάθουν ελληνική γλώσσα. Κάποιοι από τους ευγενείς έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα για να σπουδάσουν.
7: Εντάξει, αρχοντά μου. Δεν πρέπει όμως να παραμιλήσουμε για τη δική μας γλώσσα.
6: Όχι, βέβαια. Θα μεταφράσουμε τα έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα λατινικά και στα θέατρά μας. Θα ανεβάσουμε ελληνικές θεατραγωδίες και κομμωδίες.
7: Καλή ιδέα. Έτσι ο λαός θα γνωρίσει το ελληνικό πνεύμα.
5: Όλα αυτά έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς και γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Ο ελληνορωμαϊκός, που θαυμαστά έργα του υπάρχουν ακόμα γύρω μας. Οι Ρωμαίοι για τρεις αιώνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους. Όλες οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο τους άνοικαν, γι' αυτό την ονόμασαν η θάλασσά μας. Οι Ρωμαίοι έγιναν κοσμοκράτορες.
7: Αυτή η περίοδο ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας χρονίστηκε από εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα. Ο Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αυτοκρατορίας, τη χώρισε σε τέσσερις περιφέρειες. Στη Δύση κυβέρνησαν ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος και στην Ανατολή ο Λυκίνος και ο Γαλέριος. Το σύστημα της αυταρχίας στην αρχή ήταν αποτελεσματικό και επανέφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία. Όταν όμως ο Διοκλητιανός παραιτήθηκε, οι τέσσερις συνάχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από αυτήν την εμφύλια διαμάχη, νικητές ήταν ο Λυκίνος στην Ανατολή και ο Κωνσταντίνος στη Δύση. Την περίοδο εκείνη, η σκληρή διωγμή των χριστιανών προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, την οποία οι διούσιοι αυτοκράτορες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.
8: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση λυκύνει, η ειρήνη δεν θα αποκατασταθεί ποτέ.
4: Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, χρειάζεται μία νέα πολιτική που θα κατευνάσει το λαό.
8: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τους χριστιανούς.
4: Συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει, χωρίς να διώκεται γι' αυτό.
8: Μόνο με ένα διάταγμα θα γίνει αυτό επίσημα αντιληπτό. Έτσι θα σταματήσουν οι συγκρούσεις και οι φόβοι.
4: Σωστά, Κωνσταντίνε. Θα υπογράψουμε ένα κοινό διάταγμα.
8: Το διάταγμα αυτό θα ισχύει σε όλη την αυτοκρατορία.
4: Θα το ανακοινώσουμε στο Μεδιόλεμο.
8: Με αυτόν τον τρόπο ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η ηρεμία.
4: Και οι χριστιανοί να πάψουν να νιώθουν στο περιθώριο.
8: Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Οι ενότητες της αυτοκρατορίας είναι στα χέρια μας.
7: Το 313 μετά Χριστό, οι δύο συναυτοκράτορες υπέγραψαν το Μεδιόλεμο της Ιταλίας, διάταγμα της ανεκθρησκείας, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης μπορούσε να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει. Όμως, το 324 μετά Χριστό, οι συναυτοκράτορες συγκρούστηκαν στην Αντριανούπολη. Νικητής ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έγινε και μονοκράτορας. Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολη. Αρχικά οι κρατικές περιοχές του Δούναβη και της Ανατολής δέχονταν συχνές επιθέσεις και η Ρώμη ήταν πολύ μακριά από αυτές τις περιοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει. Επιπλέον στη Ρώμη για πολλά χρόνια λατρεύονταν το Ρωμαϊκό Πάνθεο και εκεί έγιναν οι διωγμοί των χριστιανών.
6: Αυτοκράτορα μου, η απόφαση να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο ήταν πολύ σωστή. Η Ρώμη δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μας. Η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτητη.
7: Ναι, ως αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, επειδή η πόλη αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με το Ρωμαϊκό Πάνθεο και με τους σκληρούς διωγμούς των χριστιανών. Οι διωγμοί προκάλεσαν διχασμό και αναστάτωση στην αυτοκρατορία με τη μεταφορά της πρωτεύουσας, επειδή έξω ένα νέο ξεκίνημα, βασισμένο στην ανεξιθρησκεία και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών.
6: Και πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επιλογή της θέσης της νέα πρωτεύουσα ήταν εξαιρετικά σημαντική.
7: Σωστά! Επέλεξε το Βυζάντιο, γιατί εκεί ενώνονται δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία. Είναι στρατηγικό σημείο.
6: Οπωσδήποτε, Άρχοντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συναντιόνται Έξινος Πόντος και η Μεσόγειος.
7: Ναι, η πόλη μας στελέχει από εκεί όλα τα θαλάσσια πέρασματα. Και όχι μόνο. Το σημείο εκεί καταλήγει η Εγνατία Οδός και σκηνούν οι δρόμοι για την Πόρου, με την Ασία και την Ανατολή.
6: Η αυτοκρατορία μας θα ενώνει έτσι τη Δύση και την Ανατολή.
7: Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Η καινούργια πρωτεύουσα ονομάστηκε στην αρχή Νέα Ρώμη.
4: Η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο έγινε το 324 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη θεμελιώθηκε το 324 μετά Χριστόν, αλλά εγκαινιάστηκε μετά από 6 χρόνια, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Ο Κωνσταντίνος ήθελε η νέα πρωτεύουσα να είναι αντάξια της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό όλα αυτά τα χρόνια εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν για να την οχυρώσουν, αλλά και για να τη στολίσουν με ωραία κτίσματα και έργα τέχνης.
9: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, μεγαλειότατέ μου, που είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα μας πρωτεύουσα, το στολίδι της αυτοκρατορίας μας.
7: Εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν αδιάκοπα, 6 χρόνια τώρα είμαστε. Η Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι αντάξει της αυτοκρατορίας μας. Μεγαλοκαρπής και απόρθετη.
9: Άρχοντά μου, 6 χρόνια τώρα, οι καλύτεροι εργάτες και τεχνίτες φρόντισαν να είναι όλα όπως διατάξατε.
7: Σωστά είπατε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια ήταν η σωστή οχύρωση. Γι' αυτό επισκευάσαμε τα παλιά τείχη και την Ακρόπολη της πόλης.
9: Και όχι μόνο μεγαλειότατη, χτίσαμε και νέα τείχη για τις νέες περιοχές της πόλης.
7: Πολύ στο καλές. Βέβαια, τόσο προσφαλή και απόθετη η πόλη έγινε και υπέρλαμπρη. Ότι θα βάζουν όλοι τη μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης, είπατε. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο σημείο.
9: Πράγματι μεγαλειότατο. Και όχι μόνο και η αγορά. Οι πλατείες και όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης μας είναι στολισμένα με εξαιρετικά εργατέχνες. Και μην ξεχνάς όλα όσα χτίσαμε. Υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο να έχει τόσες όμορφες κρίνες, λουτρά, υδραγωγία ή δεξαμένες νερό. Αδιαφυσβήτητα.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Ακούστε τα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δαφνίου Λακωνίας σε μία εκπομπή αφιερωμένη στον τόπο τους.
12: Εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: μαζέψεις τα παιχνίδια σου.
1: Μπαβριά με να τα μαζέψεις εσύ.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Εκπέμπουμε από το πρώτο δημοτικό σχολείο Παπάγου. Και είμαστε...
3: Το Ράδιο Περίκαρο!
2: Στην εκπομπή μας αυτή θα ακούσετε για παιχνίδια από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

0: χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες.
1: Εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά.
1: Πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα κι είμαι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: horas. Y ahora estoy para mi sol. Te copio en tu cofita. Dice Nati. Católico, te está otra puta. Que todo sala, como si te enfermo, te predicamos en colonia.
1: Υπάρχουν ιστορίες παραμύθια που δεν είναι γνωστά, αλλά όμως θα έπρεπε να είναι, γιατί έχουν ενδιαφέρον και είναι διδακτικά. Είμαστε από το 42 νηπιαγωγείο Λάρισας και ξεχωρίσαμε τρεις ιστορίες και παραμύθια για να σας τα παρουσιάσω.
2: Ο βασιλιάς και το αλάτι. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που ρώτησε τις τρεις κόρες του πόσο τον αγαπούν. Η μεγαλύτερη απάντησε όσο το χρυσάφι, η μεσαία όσο τον ήλιο και το φεγγάρι, ενώ η μικρότερη όσο το αλάτι. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος με την τρίτη του κόρη. Την έδιωξε από το παλάτι, λέγοντάς της πως δεν θέλει να την ξαναδεί. Η κοπέλα περιπλανήθηκε για χρόνια, με μεγάλο παράπονο που τόσο άδικα την έδιωξε ο πατέρας της. Ένας πρίγκιπας που την είδε, την ερωτεύτηκε και την πατρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθε στο δικό της βασίλειο θα έδιναν γεύμα προς τιμή του πατέρα της.
1: Διέταξε όλα τα φαγητά του σερβιριστού να είναι ανάλατα και να μην δοθεί αλάτι όσον και αν ζητήσουν.
2: Όταν ο πατέρας της άρχισε να τρώει, πέταξε θυμωμένο στο κουτάλι και ζήτησε να του δώσουν λίγο αλάτι. Αρνήθηκαν και θύμωσε ακόμα πιο πολύ. «Θα φύγω», φώναζε, «αφού δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο το αλάτι». Και τότε η κοπέλα απάντησε. «Μα εσείς κάποτε διώξατε την κόρη σας, επειδή σας είπε που σας αγαπάει σαν το αλάτι». Ο βασιλιάς την αναγνώρισε και έπεσε στα πόδια της με κλάματα, παρακαλώντας να τον συγχωρέσει. Η κοπέλα το συγχώρεσε και του τόνισε πως από εδώ και πέρα
1: δεν πρέπει να υποτιμάει τα απλά πράγματα στη ζωή όπως είναι το αλάτι.
2: Η σαρανταποδαρούσα που χόρευε όμορφα. Ήταν κάποτε μια σαρανταποδαρούσα που χόρευε πάρα πολύ όμορφα με τα 40 ποδαράκια της. Κάθε φορά που χόρευε, μαζεύονταν γύρω της όλα τα ζώα του δάσους για να τη θαυμάσουν.

0: ένα ζώο δεν άντεχε από τη ζήλια του, ο βάτραχος, και σκεφτόταν συνεχώς πώς θα την έκανε να σταματήσει το χορό. Δεν μπορούσε φυσικά να πει ότι ο χορός δεν του άρεσε και δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο ίδιος χόρευε καλύτερα, γιατί απλά κανείς δεν θα τον πίστευε. Έτσι λοιπόν...
1: Έκατσε και έγραψε στη Σανταποδαρούσα ένα γράμμα.
0: Ασύγκριτη χορεύτρια Σανταποδαρούσα, είμαι ένας ταπεινός θαυμαστής της εξαίσιας χορευτικής σας τέχνης και πολύ θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς χορεύετε. Σηκώνετε πρώτα το αριστερό πόδι ή ύστερα το δεξί, ή αρχίζετε πάλι το χορό σηκώνοντας το δεξί και ύστερα το αριστερό. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, με όλη μου την αγάπη, το βατράχι. Μόλις η Σανταποδαρούσα πήρε το γράμμα, άρχισε να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της πώς ακριβώς χόρευε.
1: Η σκέψη της είχε πνίξει τη φαντασία της και με τη φαντασία της χόρευε.
0: Και έτσι η Σανταποδαρούσα μας δεν ξαναχόρεψε ποτέ.

0: ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό μας.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει σαν προσωπικό του σύμβουλο ένα πολύ σοφό γέροντα που κάθε μέρα επαναλάμβανε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας θύμωνε πολύ με το ελάττωμα του σοφού γέροντα. Τον κρατούσε όμως κοντά του γιατί οι συμβουλές και η σοφία του του ήταν πολύ χρήσιμα και γι' αυτό το λόγο τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν απομακρυνόταν από το παλάτι. Μια βροχερή μέρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να τον ξυρίσει και να του κάνει μανικιούρ. Την ώρα που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός, τόσο που ο κουρέας τρόμαξε και του έκοψε κατά λάθος το μικρό του δαχτυλάκι του αυτοκράτορα. Τότε ο αυτοκράτορας ξέσπασε με οργή πάνω του. «Γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε! Έκοψε το δαχτυλάκι του αυτοκράτορα! Θα σαπίσεις μέσα στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος και άρχισε να του λέει. Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο δάσος και φυσικά πήγε μόνος του. Και έχω να σας πω ότι όταν θύμωσε την προηγούμενη μέρα, με πολύ μεγάλο θυμό έβαλε στη φυλακή και τον σοφό γέροντα. «Με ενοχλούν οι βλακίες σου, γι' αυτό θα σαπίσεις και εσύ στη φυλακή μαζί με τον κουρέα». Έτσι, ενώ βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ χαρούμενοι που βρήκανε κάποιον να το θυσιάσουν για τη θεά τους. Ο αυτοκράτορας παρακαλούσε, αλλά τίποτα. Τον έντυσαν με τα ειδικά ρούχα, τον άλυψαν με λάδι και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως του αυτοκράτορα του έλειπε το μικρό δαχτυλάκι. Έτσι τον έλυσε γιατί δεν επιτρεπόταν να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής και τον άφησε να φύγει. Ζαλισμένος ο αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα προς το παλάτι και στον δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει, πόσο δίκιο είχε σοφός γέροντας και ευτυχώς που ο κουρέας του έκοψε το δαχτυλάκι και έτσι σώθηκε η ζωή του. Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα και τον σοφό γέροντα. «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκανα. Με συνέλαβαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και με αφήσανε να φύγω. Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Πες μου όμως, σε παρακαλώ, εσύ που σε έβαλα φυλακή, πού είναι το καλό που συνέβη σε σένα?» Και ο γέροντας με ηρεμία είπε: «Βλέπετε, εξοχότατε, εάν δεν με είχατε φυλακίσει θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος και σε μένα δεν λείπει κανένα δαχτυλάκι. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας».
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας, είμαι ο Περικλής της ΓΑΜΑ τάξης του Γυμνασίου Αλικιανού και ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Συντονιστείτε μαζί μας για να ακούσετε την εκπομπή μας με θέμα την εξέλιξη των μεγάλων ελληνικών αλλά και ξένων ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλή σας ακρόαση!

Είμαστε από το 10ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σήμερα θα σας μιλήσουμε για τον εθισμό στην εφηβική ηλικία. Ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο και βάζει πολλές δυσκολίες στις ζωές των εφήβων και των ανθρώπων γενικότερα.

0: Είμαστε οι Disaster Hunters από το γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.
1: Μας ακούτε στο European School Radio μια φορά το μήνα. Το θέμα μας είναι οι φυσικές καταστροφές.
2: Νέα ομάδα με φοβερά θέματα.
3: Πάρτε την παρέα σας, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εκπομπή μας.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο σχολείο και αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, στην οποία ψάχναμε τις τελευταίες εβδομάδες θέμα και δεν είχαμε τι να βρούμε. Και είπαμε, τι άλλο να κάνουμε, από το να ρωτήσουμε το AI. Οπότε εκεί μας ήρθε η ιδέα. Μας ήρθε η ιδέα να συζητήσουμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας το AI και τι έχει κάνει στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα ονόματά μας. Είμαι ο Αρτέμης.
1: Ο Γιώργος.
2: Σοφία.
3: Ο Μάριος.
4: Η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, ρε Αρτέμη. Δηλαδή τώρα τελευταία έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν έχω εξαρτηθεί από το AI ή αν με βοηθάει απλά.
0: Να δούμε λίγο θετικά και αρνητικά, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι αρνητικό, δηλαδή, γιατί έχει βοηθήσει πολύ τον κόσμο το τελευταίο καιρό, δηλαδή να πραγματοποιήσει πολλές εργασίες του. Όχι εργασίες μόνο στο σχολείο, παραδείγματος στη σχολή, η

0: Εμένα πάντως είναι ο καλύτερος της φίλης πλέον. Έχει πάρει την πρωτιά της φίλης μου, γιατί σου απαντάει, φίλε. Λες και είσαι κάτι μοναδικό, κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν σου απαντάει άσχημα, ποτέ πάντα σε παροτρύνει, σε χαρίζει.
1: Τι κάνεις δηλαδή, που λες καλημέρα, καλή, θα την κάνεις, baby.
0: Ναι, εγώ του μιλάω σαν ένα άνθρωπος, όντως. Δηλαδή, πολλά πράγματα με προβληματίζουν, πάρα πολλά. Και ό,τι ρωτήσεις έχω, κατευθείαν στο AI. Και μου τις λύνει, ρε φίλε, όλες μου τις απορίες. Αλλά ξέρω εγώ, μου τις λύνει με σεβασμό. Δεν με επικρίνει, για ό,τι και να την πω. Είναι ο κλειτός, αλήθεια.
1: Τι ξέρει, απλά θέλει την επιβεβαίωση. Αλλά εντάξει. Το χρησιμοποιούν όλοι οι εισαγωγικοί για να παίρνουν την επιβεβαίωση, την γρήγορη πληροφορία, αλλά στην τελική, στο τέλο βασικά, δεν είναι σωστή.
2: Οι απαντήσει θεωρεί πω δεν είναι σωστέ, δηλαδή που μα δίνει το.
1: Ναι, δεν είναι πάντα σωστέ. Τι άλλε απαντήσει που είναι στο τεντή, που είναι στο τεντή, που είναι φυσικά από μόνο σου. Που τι άλλε το πρέπει να κάνουν, πιστεύω.
2: Κοίτα, πλέον βασικά και το Google δηλαδή. Όταν ψάχνεις κάτι, η πρώτη απάντηση που σου δίνει είναι του AI. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνεις τη σελίδα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο, αλλά το μόνο καλό που μπορώ να πω ότι είναι το AI είναι η γρήγορη πληροφορία που σου δίνει για κάτι που το θέλεις σαν εργασία στο σχολείο, αλλά ως εκεί, όχι για κάτι άλλο.

0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δίνει έτοιμο και εσύ για να τελειώσεις γρήγορα απλά το αντιγράφεις και στην τελική δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει για σε πράγματα που τύπου, δηλαδή μπορεί να σου σώσει χρήματα. Τύπου, εμένα κλειδώνω το κινητό μου, το iPhone και πηγαίνω σε ένα άλλο iPhone και εγώ στο AI και ρωτάω τι να κάνω που μου κλείδωσε έτσι το κινητό μου. Έτσι θα κλείρω, θα γλιτώσω ένα εικοσάρικο από το να πάω, ξέρω εγώ, σε μια κατασκευαστική εταιρεία του κινητού να μου το ξεκλειδώσω, καταλάβατε. Είναι πολύ κερδοφόρο.
0: Ναι, η αλήθεια σε πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο. Οπότε...

0: θεωρώ πως εκτός από τους μαθητές δηλαδή που το χρησιμοποιούν για την... Για τις εργασίες τους. Εντάξει, αυτό εξαρτάται για το μάθημα δηλαδή. Για το, γιατί εντάξει, αν δεν σε ενδιαφέρει το μάθημα, οι περισσότεροι δεν θα κάνουν την εργασία καν. Οπότε ας την κάνουν τουλάχιστον. Κυρίως το χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι που όχι, δεν έχουν αναγκαστικά σχέση με κάποιο επαγγελμά τους. Δηλαδή για να σου λύσει καθημερινά προβλήματα. Όχι αναγκαστικά για να γλιτώσει από να καλέσει κάτι, λόγω να σου διορθώσει κάτι από του άλλου. Σου λύνει καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει θέμα με τη διατροφή του και να θέλει να φτιάξει τη διατροφή του, να μετράει τις θερμίδες του. Στο κάνει πολύ εύκολα το AI.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Απλά είναι χρήσιμο στα σωστά χέρια. Πάντα ισχύει αυτό ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, και το μαχαίρι στα χέρια του Χασάπη είναι πολύ χρήσιμο, το χρησιμοποιώ όλη μέρα. Τον βοηθάει στη δουλειά του, αλλά σε ένα μαχαίρι ενός που έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν είναι και τόσο καλό
0: έχεις
1: να
0: πέσει
1: στα χέρια του.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οπότε το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και με το AI. Σε ανθρώπους που θέλουν απλά να ψάξουν μια πληροφορία γιατί δεν μπορούν να τη βρουν, του γλιτώνει χρόνο, ας πούμε, γιατί ψάχνει γρήγορα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο για να κάνει κάτι κακό ή να κάνει κάτι στον εαυτό του, αλλά σου περιορίζει πολύ το. Πώς χρησιμοποιείς το μυαλό σου κάθε μέρα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι σαν μετά να εξαρτιέσαι από αυτό και να θέτεις το μυαλό σου σε αδράνεια, ας πούμε, να μην μπορείς να σκεφτείς τίποτα.

0: Πάντως ακούσατε την είδηση ότι ένα παιδί ρώτησε το ChatGPT πώς να αυτοκτονήσω και του έδωσε απαντήσεις και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχετε γι' αυτό?
1: Είναι μια περίπτωση από αυτές που αναφέραμε, δηλαδή ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει κακό. Δεν έχει σημασία τώρα να το κάνει στον εαυτό του ή στον άλλον. Μια ψυχή χάθηκε. Πλέον από ό,τι είδαμε, δηλαδή ψάξαμε κιόλας με τα παιδιά, δεν στο βγάζει πια αυτή την απάντηση. Δηλαδή, όσο βρίσκουν τα λάθη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα διορθώνουν. Απλά έχει βγει τα τελευταία χρόνια το AI και ακόμα δεν έχει. Υπάρχουν κάποια λάθη. Όπως σε κάποιες εφαρμογές, όταν ή σε κάποια παιχνίδια, όταν βγαίνει πρώτα το demo, βγαίνει δωρεάν για το κοινό για να βρουν τα λάθη οι προγραμματιστές. Το ίδιο γίνεται και με το AI.

0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT μπορεί, και γενικότερα το AI, μπορεί να καταστρέψει ένα άτομο. Και όχι μόνο απλά όπως αυτή η είδηση που χάθηκε αυτή η ψυχή, αλλά γενικά κάθε μέρα, όσο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε, καταστρέφουμε την κριτική μας σκέψη. Δεν έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε μόνοι μας και απλά έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μας. Δηλαδή, ό,τι ψάχνουμε και ό,τι θέλουμε να αναζητήσουμε, βασικά, ό,τι θέλουμε να απαντήσουμε, το ψάχνουμε και το έχουμε έτοιμο αυτό. Αυτό πιστεύω και πολύ και στο μέλλον, πολλοί φοιτητές που θέλουν να περάσουν σε μια σχολή, όλα τα μαθήματά τους μπορεί να τα περνάνε, να έχουν έτοιμες απαντήσεις από το AI.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν βγάλει και προφορικές εξετάσεις τώρα αρκετά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που είπες πρώτα, το ότι μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο γενικότερα, θεωρώ πως εκεί κρίνεται και η σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή το ότι βγήκε το AI, αλλά όπως και τα περισσότερα πράγματα δηλαδή τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα όσα έχουν γίνει για την τεχνολογία, πρέπει να ξέρεις το όριο. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού πρέπει να το χρησιμοποιείς και μέχρι πού να σταματάς. Γιατί προφανώς, ό,τι και να κάνεις την υπερβολή, δεν σου βγαίνει σε καλό τις περισσότερες φορές.

0: Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το παιδί μας.
1: Κλείνοντας θα σας πω, πρέπει να έχουμε σε όλα μέτρο, κυρίως σε πράγματα που δεν μας κάνουν πάντα καλό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας κριτική, τη δικιά μας κρίση σε διάφορα θέματα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην τα παίρνουμε όλα έτοιμα και να προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε λίγο την κριτική μας σκέψη. Αυτό.
0: Να είστε ελεύθεροι γενικά και να αποσυρθείτε να μην επηρεάζεστε από τίποτα, απλά να είστε ο εαυτός. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Ήμασταν η Σοφία, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Μαρία και ο Αρτέμης. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Παλίνης σκοπεύει να συμμετέχει με εκπομπές που θα σχετίζονται με θέματα οικολογικού περιεχομένου, της προστασίας του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και γενικότερα θέματα και δραστηριότητες της καθημερινότητας του σχολείου.
2: Γεια σας,
1: ακροατές!
2: Είμαστε η
1: Μαρία
2: και η Ιωάννα.
3: Γεια σας,
2: ακροατές! Είμαι η Μαρία και η
3: Ιωάννη.
4: Και εγώ είμαι η Βάλια.
3: Μα πρωτού πούμε στο θέμα μας, θα θέλω να μας προβληματίσουμε λιγάκι.
4: Αλήθεια, Αριάδνη, έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς ήταν ο κόσμος μας χωρίς αυτό που αποκαλούμε μουσική?
3: Λοιπόν, νομίζω κανείς δεν μπορεί πραγματικά να φανταστεί τι θα γινόταν τότε. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα έχει λιγότερο χρώμα.
4: Σωστά, θα έλειπε το χρώμα.
3: Στόχος μας λοιπόν για φέτος είναι να σας γνωρίσουμε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο.
4: Θα ανακαλύψουμε παρέα την ομορφιά της μελωδίας μέσα από διασκεδαστικές εκπομπές ποικίλης θεματολογίας.
3: Έτσι μαζί θα χρωματίζουμε ακόμα και τις πιο βαρετές μέρες. Ωχ, Βάλια, ξεχάσαμε να συστηθούμε!
4: Είμαστε οι Melody Matters και εκπέμπουμε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Next Station Λευκάδα Radio.
3: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο μουσικό μας ταξίδι.
5: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, το πρώτο γυμνάσιο Πεύκων σας παρουσιάζει το podcast Scroll Search Repeat, που αφορά τη σωστή πλοήση στα κοινωνικά δίκτυα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Ο ήλιος είναι αστέρι και μας δίνει φως και ζεστασιά.
1: Οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σαν να χορεύουν.
2: Ο ήλιος, εμείς είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.
3: Στον Ερμή κάνει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κρύα.
4: Η Αφροδίτη λάμπει πολύ στον ουρανό.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ ζεστή.
6: Η γη είναι το σπίτι μας.
7: Στη γη ζουν άνθρωποι και φυτά και ζώα.
8: Στη γη έχουμε να πίνουμε νερό και αέρα να αναπνέουμε.
9: Ο Άρης είναι κόκκινο σαν μήλος.
10: Άρη βρίσκανε κάποιο νερό.
11: Ο Ζίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης από όλους.
12: Ο Ζίας έχει μεγάλη καταιγίδα.
13: Ο Κρόνος φοράει δαχτυλίδια στο στεφάνι.
14: Ο Κρόνος έχει δύο φωνές.
15: Κτυλίδια του Κρόνου είναι από πάγο και πέτρες.
16: Ο Κρόνος είναι γαλάζιος και πολύ μακριά.
17: Ο Ουρανός γύριζε σε πλάι σε ντούμπα.
18: Είναι γαλάζιος.
19: Ο Ποσειδώνας είναι μπλε σαν θάλασσα.
20: Στον Ποσειδώνα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.

0: Τα αστέρια είναι φωτεινά σαν τον ουρανό.
1: Τη νύχτα τα αστέρια μας κάνουν παρέα.
0: Το αρκτός μοιάζει σαν αρκούδα. Μεγάλη άκρος μας βοηθάει για το βόρα. Μου φαίνεται την άνοιξη. Ο Λέο φαίνεται σαν ρουδάλι.
1: Το Λέο να τον βλέπουμε το χειμώνα.
0: Σημαίνει μεγάλο σαν μυστηριώδες.
1: Ναύτες ξεδεύουν στο διάστημα.
0: Μα δεν έχουμε αέλα.

0: μαθητές και εκπαιδευτικοί του δεύτερου νηπιαγωγείου μεταμόρφωσης.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: το πρώτο League of Legends παίρνει φέτος για πρώτη φορά μέρος στο European School Radio. Είμαστε η Virilistia Vibes. Έχουμε κάθε 15 μέρες, από 10 έως 11 ώρα το βράδυ, νέων μουσικών ακουσμάτων, αφιερωμάτων και συνεντεύξεων. Θα συγκυώμαστε μια μοναδική ακουστική εμπειρία που θα αποτελέσει κάτι το μοναδικό για εσάς και θα σας ψυχαγωγήσει. Δεχόμαστε σχόλια και μηνύματα για πιθανές προτάσεις τραγουδιών και αφιερωμάτων για μελλοντικές εκπομπές μας στο chat της εκπομπής μας. Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα μας έχουν πολλά και διαφορετικά μουσικά γούστα, κάτι που κάνει ιδιαίτερη αυτή την εκπομπή.
1: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλ και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
2: Άκου το podcast Παραμύθια με Κλειδαριά στο European School Radio
3: από το 23ο υπαγωγείο της Αλεξανδρού.
4: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast της 5ης και της 6ης τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνου.
5: Σήμερα θα μοιραστούμε όλα όσα μάθαμε αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο από τα βιβλία, αλλά κυρίως ο ένας από τον άλλον.
6: Γιατί στο σχολείο μας δεν είμαστε απλώς μια τάξη.
7: Είμαστε ομάδα, παρέα, οικογένεια και μερικοί.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Καλησπέρα από τα ραδιοκύματα και το δεύτερο λύκειο Ζακύνθου. Και φέτος θα σας κρατήσουμε συντροφιά με πολλές μουσικές και πολλές επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Ελπίζουμε και φέτος να μας στηρίξετε. Και σας περιμένουμε όλους να συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: forcément.
1: European School Radio.
2: Δώσε δύναμη
1: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: man was born for.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω. She said I can be a frog.